Γι' αυτό το μπαλκόνι που έχει άλλη θέα, μας τραγούδησε ο Κώστας Λιβαδάς και έκανε την έναρξη για τη σημερινή εκπομπή. Καλώς ορίσατε, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μαζί θα διανύσουμε τις δύο επόμενες ώρες με τραγούδια, μουσικές, παλιότερα, νεότερα, ό,τι θέλετε εσείς. Αλλά θα είμαστε εδώ παρέα και θα διανύσουμε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι του 2026. Υπέροχο, το λέμε έτσι, κατ' υπερβολήν, κάθε υπερβολήν, γιατί ούτως ή άλλως κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει το αύριο. Οπότε είναι λίγο σχετικό όλο αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ένα ακόμα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά, αυτή τη φορά από την καινούργια δισκογραφική δουλειά που κάνανε με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Reunion.

0: με μια εξαιρετική ερμηνεία, η Τζόρτζια Κεφαλά, Τζόρτζια δηλαδή, έτσι την ξέρουμε όλοι, στο τραγούδι του Νίκου Γιώγαλα, θα σου φανερωθώ, από το άλμπουμ Άλλες Φωνές. Τι ωραία που τραγουδάει η Τζόρτζια, και μην ανησυχείτε, θα την έχουμε και καλεσμένη κάποια στιγμή. Έρχεται, έρχεται. Απλά είναι λίγο το καλοκαίρι, λίγο οι περιοδίες, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Θα το καθυστερήσουμε λίγο. Αλλά μην ανησυχείτε καθόλου. Θα είναι εδώ. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Το επόμενο τραγούδι έρχεται από ζωντανή ηχογράφηση στο Christmas Theater, από τον Φίλιππο Πλιάτσικα και την καλεσμένη του Νατάσα Μποφίλιου. Ο Φίλιππος γιόρτασε τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία, πανηγυρικά, και φυσικά συνεχίζει για τα επόμενα 30. Είναι τόσο απλό.
1: Όμως τα θαύματα γίνονται ακόμα.

0: Τι να πει κανείς για σένα.
1: Μόνο για εκείνη μη μου λες, η Νατάσα Αποφίλου τραγουδά τραγούδι του Φίλιππου Πλιάτσικα και πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας σημειωράκι με πολύ πολύ αγαπημένο. Θερινά σινεμά, τι άλλο.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και

Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερο ημιωράκι σήμερα, μαζί σας εδώ, παρέα σας και φυσικά με τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ και τραγούδια που σας αρέσουν και σας πάρα πολύ. Λοιπόν, τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε και πάλι το ταξίδι μας, το δεύτερο ημιωράκι, με ένα τραγούδι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ακολουθούσαμε μόλις από την Ελευθερία Ρεβαντάκη, τις Κλειδαριές, το οποίο τραγούδι είναι της Ελένας Βραχάλη και το είπε σε δεύτερη εκτέλεση με τον Γιώργο Νταλάρα. Ας πάμε όμως σε κάτι άλλο. Για ακούστε.

στην άκρη του ουρανού σου, η Χάρης Αλεξίου με τον Χρήστο Μάστορα και όχι με τον Φίλιππο Πλιάτση, κάπως είχε πρωτοεκδοθεί το τραγούδι αυτό που πολύ πολύ πολύ το έχουμε αγαπήσει. Το επόμενο έρχεται από τη Λιδία Σέρβου, η ψυχή που δεν, που δεν ξοδεύτηκε λέγεται το κομμάτι, από το δίσκο, το πρώτο της προσωπικό δίσκο που κυκλοφόρησε με ενήλικα τραγούδια, γιατί η Λιδία κάνει καταπληκτική δουλειά ως δημιουργός του Panda Move, ενός μουσικού project το οποίο απευθύνεται σε παιδιά, για παιδιά και για όσους νιώθουν παιδιά. Πάμε να ακούσουμε όμως και την ψυχή της.

Ένα τραγούδι από την Ηρώ, από τα παλιά της, μας φέρνει όλο ένα και πιο κοντά στο φινάλι του δεύτερου ημιώρου της εκπομπής. Δεν τελειώσαμε ακόμα, δεν τελειώνουμε ποτέ έτσι στεγνά. Πάντα σας αφήνουμε με ένα τραγούδι για να κάνουμε το απαραίτητο break και να επιστρέψουμε και πάλι εδώ. Το τραγούδι που θα ακολουθήσει έρχεται από την Νατάσα, από την Νατάσα Μποφίλιου.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

για τους ευάλωτους τραγούδησε ο Γιώργος Καραδήμος στο πρώτο τραγούδι του επόμενου ημιώρου μας. Δεύτερη ώρα εκπομπή εδώ. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Είναι καλοκαίρι 2026. Το περνάμε πάρα πάρα πολύ ωραία παρέα. Και είτε είσαστε αγόρια είτε είσαστε κορίτσια ισοστρεφή, καλό θα ήταν να ακούσετε το επόμενο κομμάτι, γιατί έρχεται από την Ελεονόρα Μανώνα. Ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Την παραγωγή του τραγουδιού έχουν κάνει Δραμαμίνη. Στίχους και μουσική έχει γράψει η ίδια η Ελεονόρα Μανώνα.

Αυτά ήταν τα τακούνια για καρφιά, η Ιουλία Καραπατάκη δηλαδή, και το τραγούδι του Ωραία Συντάντου, το οποίο πραγματικά έχει γίνει μία από τις μεγαλύτερες δικαίως επιτυχίες των τελευταίων ετών. Τώρα θα σας πάω λίγο πιο πίσω, θα σας πάω σε ένα τραγούδι που έχει ερμηνεύσει ο Διονύσης Αβόπουλος, αλλά είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Κώστας Λιβαδάς και λέει «Πάω να δω τα αστέρια».

Ένα αστέρι πέφτει, πέφτει, το κοιτώ στον ουρανό. Το τραγούδι που διασκεύασε η Κορίνα Λεγάκη και συμμετέχει και η Ντρα Κέιν. Αυτό ήταν το πρώτο τελευταίο τραγούδι για αυτό το ημιωράκι, γιατί έχουμε σχέδια για εσάς. Να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι, να πάμε για break και να επιστρέψουμε και πάλι μαζί εδώ. Δεν φεύγει κανείς, γιατί έχουμε ανθρώπους και έχουμε εσάς να μας υποστηρίζετε και να μας ακούτε.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

Ένα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά με την Ανδρία Αναμπάμπαλη, το οποίο τραγούδι μπορεί να είναι και τραγούδι που μπορεί να χαρακτηρίζει μια ολόκληρη φιλία μαζί για μια ζωή. Πόσοι και πόσοι από εμάς έχουμε πραγματικά αληθινές φιλίες που έχουν κρατήσει μια ζωή και θέλουμε να κρατήσει άλλη τόση. Γιατί έτσι είναι οι φιλίες. Δυνατές και έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι έχει και αυτό ένα μήνυμα κοινωνικό. Έχουμε τώρα ένα θέμα με τα κοινωνικά μηνύματα. Και το ερμηνεύει Γιάννης Κότσιρας, όπου λέει. Και πραγματικά το πιστεύει και το πιστεύω ότι υπάρχει ελπίδα, ναι, και όμως υπάρχει.

Η Αστρομάτα, αυτή ήταν ένα κορίτσι το οποίο πραγματικά πήγε στην Ευρώπη και έβαλε τα γυαλιά στους Ευρωπαίους, όπως χαρακτηριστικά έχει πει και ο Διονύσης Αβόπουλος στην τελευταία του συναυλία στην Αθήνα, στο Terra Vibe, όταν παρουσίασε την κλαβδία και είπε: ακούστε τώρα και την κανονική κλαβδία. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε εμείς με ένα τραγούδι που μας πάει κατευθείαν στη Σύρο, γιατί το βίντεο κλιπ γυρίστηκε στη Σύρο και το έγραψε ο Μίλτος Μητσιάς, ο γιος του Μανώλη Μητσιά, και είναι ένα από τα τραγούδια που πραγματικά μας ανεβάζουν τη διάθεση.

Ελευθερία Ερμανιτάκη, και τι δε θα έδινα το γύρο του κορμιού σου να ξανάκανα. Δημήτρης Παπαδημητρίου, εντάξει, σε φοβερή στιγμή, τα τραγούδια για τους μήνες, και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που δεν θα το ακούσουμε σε πρώτη εκτέλεση, αλλά και η δεύτερη εκτέλεση και η τρίτη και η τέταρτη, δεν έχει καμία σημασία, δείχνει πόσο δυνατά μεγάλο τραγούδι είναι.

Η γλυκερία μας λοιπόν σε τραγούδι του Σωκράτη Μάλαμα, και επειδή εδώ πρέπει να κάνουμε ένα φινάλε, θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι. Να είστε πολύ πολύ καλά, θα τα πούμε πάλι αύριο, να περνάτε πάρα πολύ ωραία και να κάνετε αυτό που πραγματικά γουστάρετε και αγαπάτε. Αυτό, τίποτα άλλο.

μια ευκαιρία κάπου εκεί κοντά στα τρία να αρχίσω πιάνω τζαζ ή γαλλικά. Να μάθω να διαβάζω όλα αυτά που δεν τα βγάζω και αρκούμε σε δύο-τρία βασικά. Ήθελα παιχνίδι να κυλιέμαι στο γρασίδι, να φωνάζει η μαμά για μια ζημιά.

Λέω στα δικά μου τα παιδιά πως είναι να κοιτάζεις στα μάτια και να μοιάζεις με τα τότε της γιαγιάς ιδανικά.

Οι γρίλες μου φέρουν την αντιλιά απ' τα απέναντι σοκάκι. Σιωπή. Ακόμα κι η βρύση σταμάτησε να στάζει. Όλα είναι λουσμένα στο μεσημέρι. Όλα είναι σιωπή. Και φόβο, και φόβο. Μόνο μια μύγα δεν κουράστηκε να φέρνει κύκλους. Μες στο καυτό το απομεσήμερο, με μάτια ορθάνυκτα, παρακολουθώ μηχανικά τους επίμονους περιπάτους της. Μηχανικά τους επίμονους περιπάτους της.

0: έπεσαν στα σημάζευτο ακόμα τραπέζι της Κυριακής. Κανείς δεν είχε τη δύναμη την ώρα τούτη την περίεργη να το σημαζέψει. Όλοι περιμέναμε να έρθει το απόγευμα. Όλοι περιμέναμε να σβήσει το μεσημέρι. Οι φόβοι που με κυρίευαν άρχιζαν πέρα από την κλεισμένη πόρτα του δωματίου. Πιο εκεί ήταν το δέος, η άγνοια, η ακατανόητη πίκρα που σ' άφηνε η ζωή. Στάπλε το φως του καλοκαιριού. Κι η σκιά του απογέματος μεγάλωνε, μεγάλωνε. Οι αυλές γεμίζανε δροσιά, οι πόρτες άνοιγαν. Οι φόβοι του μεσημεριού ξεθόριαζαν. Έτσι καθώς δυνόμουνα σιγά σιγά στην αγκαλιά της νύχτας. Ήσουνα πάντα με την παρέα του Γιάννη. Κι όταν σε έβλεπα από μακριά, μια χαρά πρωτόγνωρη γέμιζε την καρδιά μου. Η χτύπη της δυνάμωνα. Και όταν πια συναντιόμασταν, τα μάτια σου γινόντουσαν πελώρια. Και ένα παίξιμο στα χείλη σου πρόδιδε την αγάπη. Ήταν η ώρα που η σκιά έφτανε μέχρι τις γέρικες ελιές του θείου Γιώργου. Δεν θυμούμαι πια πότε σταμάτησα να σε συναντώ. Ξέχασα ακόμα και το όνομά σου. Την ώρα ετούτη που η βρύση σταμάτησε να στάζει και που η μάνα δεν ονειρεύεται στο διπλανό κρεβάτι. Μόνο μια μύγα βουίζει επίμονα μέσα σε ένα δωμάτιο όπου πια δεν υπάρχει παρά το κενό.
1: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Γύρω σκοτ...

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει, φτάνει να χαμογελάει. Η μέρα φώτισε, να'ρθει ήλιος στα όνειρά του, να χαρεί τη λευτεριά του, θα τα βρει και θα γυρίσει. Θα γυρίσει γρήγορα απ' την άκρη του απείρου, απ' τη

καλοκαίρι του 1992. Η πόλη αργοξυπνούσε, έτσι καθώς ανηφόριζε από την παραλία. Περπάταγες ακριβώς δίπλα μου και αυθόρμητα σου είπα καλημέρα. Μακριά το πρώτο φως έσκαγε στη βουνοκορφή και ο ουρανός δεν είχε ίχνο σύννεφου.

Στη Ράουενστρασε ο ουρανός είχε σχεδόν καθίσει πάνω στα σπίτια, λίγο πριν αρχίσει να διαλύεται σε κομμάτια που έπεφταν επάνω μου και με κατάπινα. Πάει η ώρα που σε κυνηγούσα από γωνία σε γωνία μέσα στην αδιφάγαλη μαργία της πόλης που με εξαφάνιζε, ανάμεσα στα πεδαλώδη της σχήματα.

οι σάλπιγγες αντιχούσαν στην κεντρική πλατεία κάτω από ένα καθαρό αλλά παγωμένο ουρανό. Το μάτι μου σε πήρε ανάμεσα στο πλήθος, αλλά τα πόδια μου ήταν βαριά από την κούραση και την ορθοστασία.

Θάλασσα και ουρανός είχαν γίνει ένα. Ο ήλιος βυθιζόταν στην άκρη ενός γαλάζιου τοπίου και εγώ

Φθινόπωρο του 1991. Ποιος θα περίμενε ποτέ να βρεθεί σε έναν δρόμο που να ονομάζεται οδός της ερημιάς μου. Η προπτική του χανότανε στον ουρανό. Έμεινα εκεί ώρα πολύ χωρίς να περιμένω απολύτως τίποτα.

Ρέθυμνο. Τέλη καλοκαιριού 1992. Ξαναγυρίζω. Δεν είχα άλλη επιλογή. Πάντα θα ξαναγυρίζω. Δεν είναι απλά ένας τόπος όπου πηγαίνεις, αλλά από όπου επιστρέφεις. Με τα μάτια γεμάτα ουρανό. Μόνο ουρανό. Τίποτα άλλο από ένα βαθύ, καταγάλανο και καθαρό ουρανό. Και κατάλαβα πως αυτός ο ίδιος ο ουρανός θα με ακολουθούσε για πάντα.

0: Χριστός μετατρέπεται σε ανήμπορη μνήμη, το παράφορο όμως γολό.
1: Συμπλοκομένο

0: 104,4 ραδιόφωνο με στυλ.
1: Δεν το μπορείς του φεγγαριού να βρεις ένα ψεγάδι.

0: κρέβεις μοναχή. Αχ μπέμπα, κάνε παιχνίδι μπέμπα. Κάνε παιχνίδι μπέμπα. Κάνε παιχνίδι.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410 26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.

0: ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Keep the Spirit Alive Youth Revival 2026. Ένα rock and roll festival αφιερωμένο στη ζωντανή μνήμη του Γιώργου Κουβάκη. Ένας ετήσιος θεσμός με αυτοκερδή χαρακτήρα επιστρέφει για το 2026 με τις μπάντες The Bush Brothers, The Clammers, The 300 Chords και την εφηβική μπάντα της πόλης, Barbiton, για μια αξέχαστη μουσική εμπειρία. Οι επισκέπτες επίσης θα μπορούν να απολαύσουν έκθεση κεραμικής, ζωγραφικής καθώς και χειροποίηση των κοσμημάτων, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η τέχνη και η δημιουργικότητα συναντούν τη μνήμη και την κοινότητα. Σάββατο 25 Ιουλίου στο 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας. Ώρα έναρξης 8. Είσοδος ελεύθερη.

0: Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Η Χατζάρα και το Καριοφίλι. Η Χατζάρα και το Καριοφίλι εξέρχονται εκ του μυαλού μου και επιτίθονται αγριεμένα σε εχθρούς αυλακωμένους του 1821. Μετά ταχείως ξαναεισέρχονται στο μυαλό μου με μια ματωμένη ρεμοτάτη ευχαρίστηση και με λαγοκιμούμενο αιωρούμενο βλέμμα καροδο. Η Χατζάρα και το Καριοφίλι. Η Χατζάρα και το Καριοφίλι εξέρχονται εκ του μυαλού μου και επιτίθονται αγριεμένα σε εχθρούς αυλακωμένους του 1821. Μετά ταχείως ξαναεισέρχονται στο μυαλό μου με μια ματωμένη ρεμοτάτη ευχαρίστηση και με λαγοκιμούμενο αιωρούμενο βλέμμα καροδοκούν υπεράνω των τάφων για να ξανασκοτώσουν, για πυροστή φορά παλουκοτά,

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Πάρι ζαβραστή Υφαντής, το κιλό 5,94. Μπύρα Χένιγκερ κουτί 6 επί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 3,68 και 5 έξτρα ποντί. Νεομάτι γρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, 4,97 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλ σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
10: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. τηλέφωνο 2841-022-142. Κρεοπολείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
11: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό

0: Κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτσης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Στην Μήλατο, η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Θηβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μήλατου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε. Χρήστος Θηβαίος στο λιμάνι της Μήλατου

0: Πολιτιστικός Σύλλογος Ζενίων Αωρίτες προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντική κριτική διασκέδαση. Σάββατο 25 Ιουλίου, παραμονή της εορτής της Αγίας Παρασκευής, στον Αδριανό. Στη σκηνή η μουσική Μιχάλης Χαρτιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τα 20 χρόνια προσφοράς του συλλόγου μας, τον πολιτισμό και την παράδοση σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και όμορφες στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Χορεύει το σπίτι της τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Είσοδος ελεύθερη. Ρωτήσεις 6774-046-770. Σας περιμένουμε όλους για ένα αξέχαστο καλοκαιρινό γλέντι κάτω από τον κριτικό ουρανό.
1: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
2: Και το έκανε πάλι θαύματο ο κύριος Τραμπ. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών στις αγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν προχωρήσει σε επαρκείς ενέργειες για την αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας. Οι νέες επιβαρύνσεις κυμαίνονται από 10 έως 12,5% και αφορούν σημαντικούς οικονομικούς εταίρους των ΗΠΑ όπως η Βρετανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ινδία. Οι δασμοί έχουν προγραμματιστεί να τεθούν σε εφαρμογή από σήμερα, Παρασκευή 24 του Ιουλίου. Και αφορούν σχεδόν το σύνολο των εισαγωγών που κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν μέχρι τώρα. Προέρχονται τα προϊόντα αυτά από 60 χώρες και αντιστοιχούν στο 99,4% των συνολικών εισαγωγών.

υπουργών των ΗΠΑ. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ό,τι μπαίνει στι ΗΠΑ έχει πλέον δασμού πλέον. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι τα διαχειρίζονται πληρώνουν επιπλέον φόρο. Δηλαδή, σε λίγο διάστημα αυτό το ποσό θα μεταβεί στην παραγωγή, δηλαδή στο κόστος, με αποτέλεσμα να την πλώξουν και άλλες περιοχές εκτός από τους Αμερικάνους που θα δουν τιμές να είναι πιο αυξημένες πλέον σιγά σιγά. Είπαμε, οι Αμερικανοί είναι αυτοί. Κανείς δεν ξέρει πώς και πότε. Είμαστε εδώ, είστε εδώ μαζί και σήμερα μέχρι και τις 10 στην Παρασκευή που ο μήνας έχει 24. Το φάγαμε και το μήνα Ιούλιο. Επόμενη εβδομάδα τον χαιρετούμε και έρχεται ο Αύγουστος, ο πιο καλοκαιρινός μήνας του καλοκαιριού. Αν και πάντα ο Ιούλιος είναι ο πιο ζεστός μήνας, κάτι που έδειξε τις προηγούμενες ημέρες. Το καιρό από σήμερα λιγάκι να αλλάζει. Να έρχονται βροχές, καταιγίδες και άλλα καιρικά φαινόμενα που δεν ξέρω τώρα πόσο πολύ θα επηρεάσουν την Κρήτη. Στην επικοινωνία που είχαμε την Τετάρτη με τον Μιχάλη Καρακατσάνη μας είχε πει ότι και η Κρήτη θα επηρεαστεί. Για να δούμε σήμερα, σε λίγα λεπτά που θα τον έχουμε μαζί μας, τι νέα μας φέρνει για πιο επικαιροποιημένη πρόγνωση του καιρού για τη σημερινή, αυριανή και μεθαυριανή ημέρα. Καλημέρα, είστε εδώ, είμαστε μαζί και αυτό το πρωινό όπως κάνουμε κάθε μέρα τα τελευταία 25 χρόνια. Γιατί βρίσκεστε στο ακροατήριο της μακροβιότερης ενημερωτικής ραδιοφωνικής εκπομπής στο 8 με 10 στο Ρασίλικο Ραδιόφωνο. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας. Πάμε αέρα μέχρι και τις 10. Ενώ ακούτε τη μοναδική τοπική ενημερωτική δίωρη εκπομπή στα FM του Αγίου Νικολάου. Μαζί έχουμε παραμείνει και έχουμε επιμείνει και τα έχουμε καταφέρει. Καλημέρα στην κυρία Παρασκευή, 24 του μήνα Ιούλη, Αγίας Χριστίνης της Μεγαλομάρτυρος Αγίου Αθηναγόρου Ομολογητού. Τη μέρα δοξιά μας σήμερα, χρόνια πολλά στη Χριστίνα, στη Χριστιάνα, στη Χρήστα, στην Κρίστα, στην Κρίστη, στο Χριστινάκι και στον Αθηναγόρο που σήμερα γιορτάζουν. Ο ήλιος ανέτειλε 21 μετά από τις 6, θα δει 41 μετά από τις 8. Για τον καιρό θα μας τα πει όσον ούπο ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης. Ο εκλεκτός φίλος, μετεωρολόγος, επιστήμονας, συνεργάτης της εκπομπής. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Ελάτε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Μια υπενθύμηση να παίξω ζηλιάκι με την ανέβαση πρωί-πρωί και σήμερα Παρασκευή, όπως είχαμε ενημερωθεί από τον Άκτορα, η εργασία στο βόρειο δικό άξονα έξω από τον Άγιο Νικόλαο στο έργο του ΒΟΑΚ θα είναι σε εξέλιξη, οπότε θα κλείσει ο δρόμος και η μετακίνηση μέχρι το απόγευμα θα γίνεται από τον παλιό δρόμο. Τόσο από τον Άγιο Νικόλαο προς Νεάπολη, Μάλια, Ηράκλειο, όσο και από ζωική περιοχή προς τον Άγιο Νικόλαο. Οπότε, αν πρέπει σήμερα να κινηθείτε και να μετακινηθείτε, βάλτε ένα μισάωράκι παραπάνω στο χρόνο σας, έτσι καλού κακού. Ενώ μπορείτε να το αποφύγετε, καλά θα κάνετε να το αποφύγετε. Ποτέ κανείς δεν ξέρει αν μπλέξετε τον παλιό τι θα συναντήσει μπροστά σου. Με την κίνηση να είναι αυξημένη έτσι κι αλλιώς τις τελευταίες εβδομάδες στο μεγάλο μαζί λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, τότε ασφαλώς τα πράγματα είναι ολιγοντή πιο σκούρα. Ανακοινώθηκαν εκθέσεις βάσης. Ήδη τα παιδιά τα οποία τους ομαλήνες ξέρουν που έχουν περάσει και έχω και κάνω τα πρώτα τους βήματα για να τα εγκατασταθούν στο νέο τους χώρο εκεί όπου θα ξεκινήσουν τις σπουδές τους. Να ευχηθούμε κάθε καλή δυνατή επιτυχία, υπομονή και πάνω απ' όλα όρεξη για ό,τι αν κάνουν στη ζωή τους από τώρα και στο εξής. Καλημέρα! Συγχαρητήρια σε όλες και σε όλους. Συγχαρητήρια στα σχολεία μας, στους καθηγητές, συγχαρητήρια στους γονείς, αλλά πάνω απ' όλα στα ίδια τα παιδιά τα οποία προσπάθησαν, δούλεψαν και ανταμείφθηκαν. Όλα τα υπόλοιπα που δεν τα κατάφεραν, δεν τρέχει τίποτα. Επιλογές υπάρχουν πάρα πολλές. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Εδώ είναι και ο Μιλωνάκης και δεν είναι απλά μαζί μας. Έρχεται με κάτι μέσα το τρίμερο που πραγματικά βγάζουμε σε ανακοίνωση. Μπούτι κοτόπουλο καταψυγμένο το κιλό 1,99 μόνο στο Μιλωνάκι. Παγωτό 1 λίτρο του τεμάχιο 1,99 μόνο στο Μιλωνάκι. Παντέ προβέ σαμπουάν 400 ml το τεμάχιο 2,99 μόνο στο Μιλωνάκι. Και φίξ μπύρα εξάδα παγωμένη για το πουσουκού του τεμάχιο. Συσκευασία 4,19. Μπύρα φίξ η εξάδα παρακαλώ πάρα πολύ. Όλα αυτά και άλλα πολλά καλούδια
51 στον Άγιο Νικόλαο, αλλά και τηλεφωνικά καλέσουμε και την παραγγελία μας στο 2841-021-711. Μιλωνάκης τα έχει όλα και συμφέρει. Μιλωνάκης ψάχνει και νέα συνεργάτη για το προτάσιμα υπάλληλο γραφείου. Αν είσαι κάτοικος του Αγίου Νικολάου, σε ενδιαφέρει μια μόνιμη εργασία, η θέση έχει ανοίξει. Και ο Μιλωνάκης σε περιμένει. Όπως επίσης περιμένει και έναν ακόμα επιπλέον οδηγό, γιατί οι παραγγελίες είναι αυξημένες και πρέπει να καλυφθούν άμεσα, γρήγορα. Οπότε, αν ενδιαφέρεσαι να πιάσει τη μόνη στην επιχείρηση του Μιλωνάκη και να δείξει καθημερινά τα ευχαριστώ από τον κόσμο που εξυπηρετείς, τότε η επιχείρηση σε περιμένει. Και ναι, σίγουρος και σίγουρη ότι όλα όσα δικαιούσε θα τα απολαμβάνεις στο μέγιστο βαθμό, χωρίς καμία καθυστέρηση και χωρίς καμία δικαιολογία. Θα παίρνεις όλα όσα δικαιούσε και κάτι της παραπάνω, γιατί ο Μιλωνάκης έτσι εξηγείται και σε συνεργάτες και σε εργαζόμενους και σε όλους και όλες εμάς, γιατί καθημερινά είναι εκεί και μας προσφέρει τα καλούδια του στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και σήμερα λοιπόν και το Πουζουκού Μιλωνάκης ανοιχτά και την Κυριακή.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είστε κι εσείς και τις τελευταίες ημέρες πάρα πολλά γράφονται, λέγονται και μαθαίνουμε για τα καιρικά φαινόμενα που έρχονται τις επόμενες ώρες στη χώρα μας, για απότομη αλλαγή του καιρού, από καλοκαίρι σε χειμώνα κτλ. Βροχοπτώσεις, έντονα καιρικά φαινόμενα. Κυρίως φαντάζομαι ότι αυτά θα πλήξουν την κεντρική και βόρεια χώρα, γιατί εδώ δεν έχουμε κάποια δείγματα τι ακριβώς θα γίνει. Όμως για να είμαστε σίγουροι, πάμε να τα ακούσουμε όλα όσα έχει να μας πει ο πολύ καλός φίλος συνεργάτης μετεωρολόγος Λευτέρης Αργατσάνης, γιατί θέλουμε να ξέρουμε ακριβώς με τι καιρό θα περάσουμε το πουσουκού το οποίο πλησιάζει. Μιχάλη, καλημέρα, καλώς όρισες.
1: Καλημέρα, Θανό, καλή Παρασκευή. Καλημέρα και καλή Παρασκευή σε όλους τους φίλους ακροάτες.
0: Τα λέγαμε και την Τετάρτη, ο καιρός θα κάνει μια έτσι απότομη στροφή. Και αλήθεια, πόσο θα επηρεαστεί η μεγαλώνση από αυτές τις αλλαγές της διάθεσης, Μιχάλη Αργατσάνη?
1: Θα έλεγα σχεδόν καθόλου σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, κυρίως την υπηρετική, χώρα. Από εκεί αναμένονται, θα έλεγα, σχετικά έντονα φαινόμενα και πάντα όμως, Θάνο, να σημειώσουμε εδώ ότι πάντα μετά από περιόδους έτσι, με υψηλές θερμοκρασίες, αυτό που ακολουθεί είναι κυρίως θερμικές καταιγίδες, κυρίως καταιγίδες οι οποίες έχουν έτσι ένα πολύ έντονο χαρακτήρα. Αυτό λοιπόν αφορά την υπόλοιπη, θα έλεγα, υπηρετική χώρα, την Πελοπόννησο, λιγότερο το νησί μας. Για εμάς θα περιμένουμε από σήμερα το απόγευμα προς το βράδυ, θα έλεγα, όσον αφορά τα ανατολικά τμήματα της Κρήτης, μια αλλαγή του καιρού με περισσότερη συννεφιά. Τα φαινόμενα λίγα και επιλεκτικά από απόψε μέχρι και αύριο τις μεσημβρινές ώρες. Για την Ανατολική Κρήτη δεν φαίνεται να την επηρεάζει κάτι σημαντικότερο. Θα έλεγα ότι τα δυτικότερα τμήματα, γι' αυτό όσοι έχουν αποφασίσει αυτό το Σαββατοκύριακο να επισκεφτούν το νομό Χανίων, γενικότερα τα δυτικότερα τμήματα της Κρήτης, από σήμερα μέχρι και αύριο το μεσημέρι ενδεχομένως η συνέχεια να είναι ακόμη περισσότερη και να σημειώνεται και κάποια τοπικά φαινόμενα. Από το Σάββατο το απόγευμα και μετά θα έχουμε μια βελτίωση του καιρού, ακόμα και όσον αφορά τις νεφώσεις. Κυριακή, πολύ πιο βελτιωμένη εικόνα του καιρού. Με το Μελτέμι όπως από σήμερα να κάνει αισθητή την παρουσία του. Αύριο Σάββατο θα έλεγα περισσότερο θα είναι η άνεμη στο νομό Λασιτίου, οι οποίοι θα πλέουν με εντάσεις στα 7 τοπικά και 8 ποφόρ. Και αυτό και τίποτα περισσότερο. Κυριακή λοιπόν θα συνεχίσουμε να έχουμε έτσι ενισχυμένους ανέμους. Προσοχή στην εκδήλωση πυρκαγιών, είναι ιδανικές συνθήκες που θα επικρατήσουν και πάλι αυτό το Σαββατοκύριακο για εκδήλωση πυρκαγιών, μιας και προερχόμαστε από έτσι ένα διήμερο, τριήμερο με πολύ υψηλές θερμοκρασίες και θα έλεγα ξερική εικόνα του καιρού. Λοιπόν, το Σάββατο κύριο χαρακτηριστικό η άνεμη, αυξημένη συννεφιά. Εάν θα έχουμε κάποια φαινόμενα στα ανατολικά τμήματα του νησιού μας, αυτό θα εντοπίζεται κυρίως στις μειωμένες και ορεινές περιοχές λόγω θερμικής αστάθειας. Τίποτα περισσότερο. Κυριακή πολύ πιο βελτιωμένος ο καιρός, περιορίζεται η όποια συννεφιά, μεγαλύτερα τα διαστήματα ηλιοφάνειας, παραμένει το Μελτέμι αρκετά ενισχυμένο. Η θερμοκρασία τώρα έχει ήδη υποχωρήσει σε σχέση με τα προηγούμενα 24 ώρα και θα κυμαίνεται κυρίως για το Σάββατο, από απόψη και το Σάββατο θα έλεγα και σε χαμηλότερα επίπεδα για την εποχή. Κυριακή και πάλι μία από τα ίδια, κοντά στους 30 με 32 βαθμούς η μέγιστη τιμή στα αστικά κέντρα, πολύ πιο δροσερά τα πράγματα στις παραθαλάσσιες περιοχές. Ενώ από Δευτέρα δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει κάτι, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει λίγο προς τα πάνω.
0: Μάλιστα. Πάντως, κάνει εντύπωση, Μιχάλη Αργατσάνη, γιατί αρχές της εβδομάδας κάναμε λόγο για καιρικά φαινόμενα και βροχοπτώσεις που θα πλήξουν και το νομό Λασιτίου στα βόρεια του τμήματα, ακόμα και σε περιοχές κοντά στη θάλασσα. Βλέπουμε όμως ότι οι αλλαγές του καιρού είναι τόσο πολύ.
1: Μιλάγαμε για τα βόρεια ανατολικά τμήματα. Φαίνεται ότι δεν θα επηρεαστεί Θα έχουμε συννεφιά. Τώρα, αν αυτή η συννεφιά δώσει κάποια ασθενή βροχή πολύ σύντομη, αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι κανένα και τοπικό μοντέλο δεν θα μπορούσε να το πιάσει.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάντως, ο γενικότερος κανόνας, η γενική πρόγνωση είναι ότι δεν περιμένουμε κάτι αξιόλογο στον νομό Λασιτίου, πέραν των πολύ ενισχυμένων ανέμων, ιδιαίτερη προσοχή από απόψε και κυρίως Σάββατο και Κυριακή που θα πνέουν ιδιαίτερα ενισχυμένο, που θα πνέει ιδιαίτερα ενισχυμένο το Μελτέ.
0: Πολύ ωραία. Μιχάλη Καρακατσάνη, θερμά ευχαριστώ. Εύχομαι ένα καλό και παραγωγικό και ξεκούραστο, μην τι άλλο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, την καλημέρα μου. Ωραία, καλή.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Αυτά λοιπόν για τον καιρό του σημερινή ημέρα, το Σαββάτο και τη Κυριακή. Δεν μα επηρεάσει ιδιαίτερα πάρα πολύ το καιρικό φαινόμενο το οποίο θα πλήξει την Κεντρική Βόρεια Ελλάδα περισσότερο. Οπότε όλα καλά, απλά ενισχυμένοι αέριδε, λίγα σύννεφα παραπάνω και το καλοκαιράκι συνεχίζει με την παρουσία κάποιων έτσι διαφορετικών μικρών φαινομένων να μα επηρεάζει το Σαββατοκύριακο το οποίο είναι μπροστά μας. Γι' αυτό λοιπόν καμία μα καμία απολύτως ανησυχία, όλα καλά, άλλωστε στο λαξίθι μένουν, τι να πάει κακά με τον καιρό σε καμία των περιπτώσεων. Ο καιρός πάντα είναι φιλικός μαζί μας και ιδιαίτερα πάρα πολύ καλοκαιρινός, γιατί είναι μια περίοδος του καλοκαιριού που πραγματικά μας ταιριάζει απόλυτα στην ιδιοσυγκρασία μας αλλά και στις

είναι η Γλυκερία και ο Ιούδας Φιλούς υπέροχο και εμείς είμαστε εδώ για να πούμε μια καλημέρα και να δενούμε με δύο συλλαβές. Μήλο. Πλατεία Αγίου Νικολάου, πλατεία Νεάπολης, κτέλ Αγίου Νικολάου. Και εκεί η γεύση πραγματικά συναντιέται σε δύο συλλαβές. Μήλο για το πρωινό μας, για το ψωμάκι, το λαχταριστό, το φρέσκο ψημένο, το φρέσκο ζυμωμένο, τα ξημερώματα και ψημένο στους φούρνους τον μήλο κάθε πρωί. Λαχταριστό, τραγανό. Μέχρι να πάει σπίτι το έχουμε φάει το μισό σχεδόν και κάτι παραπάνω. Μήλο για το πρωινό μας, το δεκατιανό μας. Μήλο για τα δροσερά μας. Μήλο για το παγωτό. Μήλο για τις γρανίτες. Μήλο για τις τούρτες παγωτό. Μήλο για τις πίτες. Μήλο. Όπως λέμε καλημέρα στο Μεραμπέλο. Με δύο συλλαβές. Μήλο. Ενώ έχω την αίσθηση ότι τα φρούτα του μήλο πάλι εχθές έκαναν πάταγο. Πάταγο. Κάθε Πέμπτη φρέσκα φρούτα από το μήλο, αλλά με διαφορετικό περιεχόμενο. Γλυκά. Πάγευσα και πάνω απ' όλα φτιαγμένο με πάρα πολύ μεράκι και ήδη τα έχετε αγαπήσει. Γι' αυτό κάθε Παρασκευή, κάθε Πέμπτη, μην ξεχνιέστε τα φρούτα σας από το μήλο να είναι, για να είναι τα πιο υπέροχα φρούτα που έχετε ποτέ γευθεί. Καλημέρα και από το κατάστημα στην πλατεία Αγίου Νικολάου και από το κατάστημα στην πλατεία Νεάπολης και από το κτέλτο Αγίου Νικολάου. Τα μήλο είναι μια καλημέρα και την εννοούν διαρκείας. Γιατί στο Μεραμπέλο έχουμε μάθει τον καλημέρα να τη λέμε με δύο συλλαβές. Μήλο.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
1: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
8: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
9: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
10: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
11: Η ομάδα καλαθοσφαίρισης Αγίου Νικολάου και ο Δήμος Αγίου Νικολάου σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντικούς κριτικούς ύπους. Την 3η 28 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μασαλακωνίων οι αγαπημένοι μουσικοί Κωστής και Γιώργος Αριδάκης ανεβαίνουν στη σκηνή για να μας χαρίσουν ένα αξέχαστο γλέντι με λίρα, λαούτο και τραγούδια που αγαπά όλη η Κρήτη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Κρατήσεις 6982-185-863. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κριτική φιλοξενία. Σας περιμένουμε.
12: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Και αυτές οι γειτονιές τώρα εδώ στον τόπο μας είναι χαρά Θεού. Ένα κόσμο να υπάρχει παντού, να έχουν ζωντανέψει χωριά, γειτονιές, ακόμα και ολόκληρες πλατείες. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερο ημίωρο, εδώ είμαστε, εδώ είστε μαζί και σήμερα σε μία ακόμα εκπομπή. Μέχρι και τις 10 σε ένα ακόμα πάμε αέρα, όπου καθημερινά έχει γίνει η καθημερινή μας ντροφιά στο πρωινό μας καφέ. Εδώ και 25 χρόνια είμαστε καθημερινά μαζί, με συνέπεια, ενδιαφέρον για τον τόπο, διάθεση επικοινωνίας και πάνω απ' όλα δημοσιογραφική διοντολογία και αντικειμενικότητα. Έννοιες άγνωστες για πάρα πολλούς άλλους. Όχι πάρα πολλοί, δεν έχουν μείνει και πάρα πολλοί. Τέλος πάντων, για όσους αντέχουν που και που να κάνουν και καλά επικοινωνία και ενημέρωση. Εδώ είμαστε, καλημέρα από τους 104,4. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Σήμερα που είναι επιτέλους Παρασκευή και ο μήνας έχει 24. Είμαστε στο μήνα Ιούλιο. Την άλλη Παρασκευή τον αποχαιρετούμε τον Ιούλιο. Και έρχεται ο Αύγουστος, Σαββατιάτικος. Καλημέρα! Ακούσαμε και τον καιρό λίγο πριν από τον Μιχάλη Καργατσάνη. Δεν θα μας τα χαλάσει τελικά ο καιρός εδώ πέρα. Λίγο πιο πολύ μελτέμια θα έχουμε, ενίσχυση ανέμων δηλαδή και λίγη συννεφιά. Οπότε, αν πάτε κάπου το βραδάκι, σίγουρα θα χρειαστείτε ένα μπουφανάκι. Ενώ μεγάλη προσοχή και ιδιαίτερη υπευθυνότητα εκεί έξω στην χρήση αντικειμένων που δημιουργούν σπινθήρα ή φωτιά, καμία μα καμία παρόμοια ενέργεια, και σίγουρα να έχουμε το νου μας 104,4 για την πρόκληση μιας κάποιας πυρκαγιάς. Και να είμαστε εκεί όταν θα μου φύλλε κάτι συμβεί, να πάρουμε άμεσα τηλέφωνο και να επικοινωνήσουμε με την προσωπική υπηρεσία. Βλέπουμε κάτι που μας ανησυχεί, ούτε λεπτό, ούτε δευτερόλεπτο καθυστέρηση. Τηλέφωνα μέσα στο 199, να προλάβουμε τα χειρότερα. Εδώ είμαστε, εδώ είναι και ο Μανώλης ο Τζόρτζης. Απλώνει το λάστιχο και φτάνει μέχρι την άλλη άκρη του κήπου ή του μπαλκονιού, γιατί πολλοί από εμάς εκεί θα κάνουμε αυτές τις διακοπές. Στα μπαλκονίσια μας. Εξαιρετική επιλογή. Ούτε σκοτούρα με τα ναυτιλιακά, ούτε σκοτούρα αν θα ο καιρός μας το επιτρέψει, ούτε να ζαλιζόμαστε, ούτε τίποτα. Μπαλκονίσια. Καθαρά καθανά και δροσερά. Τα έχουμε ήδη δροσίσει και πλύνει με το λάστιχο και το πιεστικό από το Μανώλη Τζόρτζη. Μηχανήματα εργαλεία Service, πηγαίνω στο 32. Περιοχή Χτέλα Αγίου Νικολάου, τηλεφωνική επικοινωνία στο 2841026600. Γιατί αν δεν είχαμε και τον Τζόρτζη που λέγει το τραγούδι, πραγματικά τι θα ήμασταν στην καθημερινότητά μας. Χωρίς εργαλεία, χωρίς συμβουλές, χωρίς μηχανήματα να δουλεύουν σωστά. Γιατί πέρα από όλα, ο Τζόρτζη έχει ένα σερβίς όπου μπαίνει το μηχάνημα μέσα κουρασμένο, να κομμαχά και βγαίνει και λαϊδώντας. Οι άνθρωποι εκεί ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς να επισκευάζουν και να συντηρούν τα μηχανήματά μας. Γι' αυτό λοιπόν, μην το σκέφτεσαι, μία είναι επιλογή στον Αγίου Νικόλαο. Μανώλης Τζόρτζης, πηγαίος 32, προχείχτελ Αγίου Νικολάου. Η επιλογή για γκρίνια, για μουρμούρα, για ραδιοφωνική είναι επίσης μία. Και ακούει το όνομα Γιώργος Τούτου Δάκης.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, εδώ είναι ο καιρός του Τουδάκης, ο οποίος εκτιμώ δεν θα βάλει μπροστά να πάει προς Νεάπολη μεριά, ειδικά σήμερα, γιατί θα περάσει από τον παλιό δρόμο. Γεια σου εσύ Γιώργη.
1: Καταρχήν πάλι καλά που το παραδέσεις, όταν δεν είχες και εμένα να τη θέσουν στη γη.
0: Α, καλά, δεν το παραδέχομαι, το βροντοφωνάζω. Το βροντοφωνάζω και το παίζω και στο τραγούδι κιόλας, παρακαλώ πάρα πολύ. Το προηγούμενο άσμα ήταν αποκλειστικά αφιερωμένο στον κύριο Γιώργο Τουδά, γιατί είδα θα γινόμασταν αν δεν είχαμε και το Τουτού να μας γκρινιάζει πρωί-πρωί.
1: Ναι. Και σήμερα τώρα ποιος πάει, πού να βγεις τώρα να μπεις στον παλιό εθνικό.
0: Ναι, μωρέ, κάτσε εκεί που κάθεσαι. Να τρέχεις τώρα. Και πραγματικά αυτή η κατάσταση με το δρόμο έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ κόσμο, ρε φίλε. Δηλαδή να τελειώσει, γιατί μας έχει πρίξει τα φρύδια.
1: Τι να τελειώσει, ας πούμε. Εδώ πήγαμε πίσω, θα μείνει 4 χιλιόμετρα πίσω και ό,τι ήθελε έλεγε ο Ταχιάος. Και πήρε και μια παράταση, δεν ξέρω, άλλες 400 τόσες μέρες για να κλείσει το κομμάτι με το...
0: 400 μέρες!
1: Ναι, όχι το κομμάτι το δικό, τα από εκεί και
0: ναι,
1: πέρα.
0: Ναι.
1: Τα από εκεί και πέρα. Οι σύραγες μάλλον πρέπει να έχουν ξετρυπήσει, δεν μας φωνάξαν όταν ξετρυπήσανε, δεν κατάλαβα καλά.
0: Ναι, πάλι, και παιδιά, έχουμε μιλήσει με τον Άρη τον Φρουζάκη, το διευθυντή του έργου, να μας κάνει μια ξενάγηση, αλλά μάλλον ακόμα δεν θα είναι έτοιμοι για να μας δείξουν όλα τα όλα όσα έχουν κάνει.
1: 400 τόσες μέρες για να τελειώσει, δηλαδή το Άγιος Νικόλαος Ηράκλειο πλέον οριστικά, μας πάει πίσω 15 μήνες ακόμα σε σχέση με αυτό που ήταν, άντε, τι να σου πω, ελπίζω να είμαστε καλά, να είμαστε εδώ.
0: Μωρέ, το θέμα είναι ότι τουλάχιστον το κομμάτι το μεγάλο από Νεάπολη προς τα εδώ θα ολοκληρωθεί, οπότε δεν θα έχουμε αυτές τις καθυστερήσεις, αυτά τα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει πολλαπλές δυσκολίες στις μετακινήσεις και έχουν επηρεάσει πάρα πολύ τη φετινή τουριστική περίοδο. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το κομμάτι θα τελειώσει σύντομα, να αποκατασταθεί η κυκλοφορία σε ένα μεγάλο βαθμό και να μην έχουμε αυτές τις καθυστερήσεις και αυτές τις αναταραχές και αυτές τις διακυμάνσεις στο πηγενέλα μας. Γιατί πραγματικά μας έχει κουράσει πάρα πολύ, γιατί έχουμε φάει πολύ σκόνη, ρε αδελφέ. Πολύ σκόνη.
1: Ξέρεις, ξεχάσαμε στις προηγούμενες μέρες, ξεχάσαμε μια αναφορά στη Μέρι Λίντα. Το ξεχάσαμε τελείως.
0: Α, ναι, ρε φίλε, έφυγε η Μέρι Λίντα. Καλά, εσύ που είσαι και συνομιλικό, έπρεπε να το θυμάσαι. Αλλά τέλος πάντων, εγώ που είμαι νεότερος, εντάξει, μπορεί να δικαιολογούμε, αλλά εσύ που είστε μια γενιά μαζί, θα έπρεπε να το θυμάσαι.
1: Καλά, δεν φτάνουν μαζί τα χρόνια μας. Καλά, ευτυχώς, δυστυχώς, εντάξει. Μέρι Λίντα, μοναδική. Ναι, είναι αυτό που. Είναι οι μοναδικές περιπτώσεις, προσωπικότητες, φωνές, καλλιτέχνες που φεύγουν και δεν αντικαθίστανται, δυστυχώς.
0: Με τίποτα, με τίποτα. Και το έργο το οποίο έχουν αφήσει πίσω τους δεν μπορεί με κάποιον άλλο το έργο να αντικατασταθεί ή να συγκριθεί. Έτσι, ναι. Μοναδική η Μέρι Λίντα και σαν φωνή και σαν ζωή και σαν τα πάντα όλα. Μοναδική.
1: Και ας πούμε είμαι Χιώτης. Ο Χιώτης,
0: εντάξει.
1: Ο οποίος έφυγε νωρίς, θα μπορούσε να έχει δώσει πολύ πράγμα.
0: Όντως νωρίς έφυγε ο Χιώτης.
1: Χιώτης, Ζαμπέτας, Πέχη, Σαβόπουλος, μοναδικές ψυχονομίες στον χώρο της μουσικής. Ο Χάρη Κλίνε στο.
0: Μαρινέλα, όλοι αυτοί που έχουν φύγει τώρα είναι πραγματικά.
1: Ο Μπέγκος.
0: Μάρο Κοντού πρόσφατα. Και όλοι αυτοί πραγματικά είναι. Με αυτούς μεγαλώσαμε, ρε παιδί μου, και με κάποιο τρόπο έχουν επηρεάσει πολλά της ζωής μας πράγματα αυτές οι φιγούρες, γιατί ήταν από τις πρώτες τηλεοπτικά αναγνωρίσιμες προσωπικότητες και έχουν επηρεάσει πάρα πολύ την δική μας προσωπικότητα.
1: Ήταν αληθινή όσο περνά τα χρόνια, εμείς γινόμαστε δίθεν σε αυτή τη χώρα.
0: Καλά, δήθεν και ακόλουθη και like και ψηφιακή αναγνώριση και τίποτα άλλο. Αυτό μας νοιάζει. Ένα άλλο μοναδικό που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, ρε φίλε, είναι εκεί η πολιτική επικαιρότητα. Εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά κάτι πίνουν και δεν μας δίνουν. Ο Σωκράτης ο Φάμερος ανεξαρτητοποιήθηκε από το κόμμα του. Δηλαδή είναι ο πρώτος πρόεδρος κόμματος που ανεξαρτητοποιείται από το κόμμα του.
1: Δεν
0: τα έχουμε ξαναδεί αυτά τα πράγματα. Είναι πρωτότυπα εξελίξεις στη χώρα μας.
1: Ναι, γι' αυτό πραγματικά δεν έχεις δίκιο. Τι πίνετε, ρε παιδιά, να μας πείτε και εμάς να.
0: Σούργελο, φίλε. Αυτό το κόμμα δηλαδή κατάφερε ο Τσίπρας να το κάνει κομφετή, κατάφερε να το κάνει να γελάει ο τόπος μαζί του, κατάφερε να το κάνει να υπομένει όλα αυτά και όλοι όσοι έχουν απομένει στο κόμμα αυτό, καμιά δεκαριά βουλευτές έχει τώρα, πώς είναι τέλος πάντων. Είναι αισιόδοξο ότι θα είναι και στην επόμενη βουλή μέσα, δηλαδή και θα πάνε σε εκλογές και θα καταφέρουν να διεκδικήσουν από τον κόσμο την πολιτική τους ύπαρξη, όταν καθημερινά αποδεικνύουν ότι είναι ανύπαρκτη. Δηλαδή. Ήμαρτον, φτάνει, δεν παίζεστε. Και πραγματικά πείτε μας τι πίνετε, να το πιούμε και εμείς να γελάμε όλη μέρα και όλη νύχτα.
1: Κοίταξε, θυμάσαι τι λέμε τόσο καιρό, τόσα χρόνια. Αν είχαν καταλάβει γιατί κέρδισαν τις εκλογές, γιατί κυβέρνησαν και γιατί τις έχασαν, ίσως να ήταν ακόμα ομάδα σοβαρή, να μην έχει όλα αυτά τα ριζίκια. Αλλά δεν καταλάβανε ποτέ τι έγινε. Πώς βρεθήκαν εκεί και τι κάνανε.
0: Όντως. Εν τω μεταξύ, το κομικοτραγικό ρε παιδί μου, σε όλες τις περιπτώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι έχει παράδειγμα ο Κράτσο Φάμελος, είναι ο τρίτος, αν δεν κάνω λάθος, που μέσα από την ίδια κοινοβουλευτική θητεία ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και μετά παραιτήθηκε και από μέλος ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Εν τω μεταξύ, οι προηγούμενοι αρχηγοί και πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ έχουν κάνει δικά τους κόμματα. Τσίπρας και ο Κασελάκης. Έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και έχουν κάνει τα δικά τους κόμματα. Οπότε, μπορούμε να πούμε ότι κάλλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας κομματικός μηχανισμός που βγάζει ταλέντα, ρε παιδί μου, και βγάζει νέους πρόεδρους και νέους αρχηγούς κομμάτων. ΣΥΡΙΖΑ College.
1: Δουλεύει για τους άλλους.
0: Έτσι, για τους άλλους. Να κάνουμε και ένα σχόλιο για τις βάσεις οι οποίες ανακοινώθηκαν εχθές. Δεν είχαμε πάρα πολλές αναταράξεις πάνω κάτω και περαδόθε οι βάσεις. Οπότε φάνηκε ότι όλα τα πεδία ανέβηκαν λιγάκι, κατέβηκαν λιγάκι. Συγχαρητήρια στα παιδιά τα οποία πέρασαν. Είχαμε πάρα πολλές ανακοινώσεις εχθές από σχολεία της περιοχής μας με βάση τις επιτυχίες των μαθητών τους. Και πραγματικά χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν ο κόπος των παιδιών ανταμείβεται και το μέλλον τους διαγράφεται με την επόμενη κίνησή τους σε κάποια τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και όσοι δεν τα κατάφεραν, πάλι να μην απογοητεύονται. Η ζωή είναι γεμάτη από στοιχήματα και από προκλήσεις.
1: Το θέμα είναι ότι αυτή η χώρα δεν κάνει τίποτα στο να κρατήσει αυτά τα παιδιά. Εννοώ ότι δηλαδή να στήσει εκείνη τη βιομηχανική τη βάση, να λειτουργήσουν όλοι αυτοί οι επιστήμονες να παράγουν. Γιατί αν είχαμε μια γερή, μια εκτεταμένη βάση παραγωγής, ό,τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή, θα λειτουργούσαμε διαφορετικά ως κράτος και θα είχαμε και άλλο, ας το πούμε, τσαμπουκά τσαγανό να μιλάμε με τους, ας πούμε, Ευρωπαίους συμμάχους μας, ο Θεός να τους κάνει, οι αρτέρους μας επίσης ο Θεός να τους κάνει. Αλλά όταν εξαρτάσαι πλέον ακόμα και στον ανοιγοκόπτη και, στην παραμάνα από κάπου εισαγωγές, τι να σου πω. Τα κοπέλια θα συνεχίζουν να φεύγουν στο εξωτερικό.
0: Έτσι.
1: Όπως τα δικά μας.
0: Μάλλον ξεριζώθηκε ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ γράφει εδώ η Αναστασία Ιανδουλάκη στο σχολείο της. Καλημέρα. Αναστασία μου, δεν έχεις άδικο. Είναι έτοιμος να ξεριζωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα και να αφανιστεί από την πολιτική επικαιρότητα και την πολιτική σκακέρα. Όσοι και αν είχαμε επενδύσει παλιότερα πάρα πολλοί από εμάς, οι οποίοι συνέχεια βέβαια προδοθήκαμε και φάνηκε για μία φορά ακόμα το πόσο πολύ ψεύτες είναι ορισμένοι.
1: Ναι, και δυστυχώς αυτή η χώρα.
0: Συνεχίζουμε να ελπίζουμε σε αυτούς αρκετοί εξημών, γιατί τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων αυτό δείχνουν, ρε φίλε, και πραγματικά είναι απίστευτη η, να την πω τώρα ευγενικά, η μακακία του Έλληνα. Απίστευτη.
1: Ναι. Ο Έλληνας, το μυαλό του Έλληνα, ναι, που νομίζει ότι ξέρω εγώ, όταν τον έχουν παραδοπιστήσει, ας πούμε, του έχουν πει διάφορα πολλά και προεκλογικά, ότι θα του κάνει το χατήρι και ξαφνικά την επόμενη μέρα θα γεμίσει τσέπη του λεφτά να έχει να τρώει, να πίνει και
0: ναι.
1: Χωρίς να λειτουργεί, χωρίς να δουλεύει, με επιδόματα, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
0: Έτσι.
1: Μόνο που, ξέρεις, δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα.
0: Είδες μια ανακοίνωση του Δημογίου Νικολάου εχθές που σε ενδιαφέρει σιγά σιγά, παππού Γιώργο.
1: Δηλαδή.
0: Ξεκινάνε οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς.
1: Ναι,
0: πρέπει να μπαίνει σιγά σιγά στη διαδικασία αυτή σαν παππούς, να παρακολουθείς αυτές τις ημερομηνίες, αν και τα γκονάκια σου σένα πιθανά θα είναι στα εξωτερικά, αλλά πρέπει λιγάκι να συμμορφώνεσαι και εσύ με όλες τις διαδικασίες για να γνωρίζεις το τι και το πώς.
1: Εντάξει, θα τους παρακολουθώ, δεν υπάρχει θέμα, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε με Ελληνοάγγλους.
0: Έτσι.
1: Κάπου αλλού, δεν είναι δυστυχώς, εδώ, που λέγαμε προηγουμένως.
0: Δυστυχώς ή ευτυχώς.
1: Ναι, όπως για να το κάνεις το πράγμα. Ναι. Άκουσα και το Γκαρακατσάι να λέει για πιθανότητα.
0: Ναι, δεν θα μας πλήξει καθόλου ο καιρός, ούτε βροχή είπε. Ενώ τη Δευτέρα ήταν σίγουρος ότι θα βρέξει και στα παραθαλάσσια δικά μας εδώ, φαίνεται ότι το φαινόμενο αυτό φεύγει πάλι μακριά από εμάς και θα έχουμε απλά κάποιες έντονες νεφώσεις και λίγο αέρα παραπάνω.
1: Εγώ σου ετοίμαζα ερώτηση, αλλά τελικά τον έκλεισε. Ας πούμε, να ποτίσουμε να μην ποτίσουμε αύριο ελιές.
0: Ωμορε, πότσε να είσαι σίγουρος, πότσε. Έχουμε τώρα νεράκι υπόθεση να βγει ο Λεόκραπος, ο σπουδαίος και ο απίστευτης ποιότητας που έχουμε εδώ πέρα. Πότσε.
1: Ναι, εντάξει, δεν γίνεται αλλιώς. στη Σιτία συνεχίζεται η παραφιλολογία σε σχέση με το Crown Irish. Λένε ο ένας από τη μια τα δικά του, λέει ο άλλος από την άλλη.
0: Έλα, σε χλαμάρες τώρα, εκεί. Εντάξει, εντάξει. Σιγά. Θα έχω δήμαρχο Σιτίας μετά στον αέρα να τα πούμε και αυτά, να τα σχολιάσουμε και αυτά. Αλλά είπαμε τώρα, οκ, okay, μην προβολάμε τα πόδια μας. Δεν κάνει τίποτα όλη αυτή η μανία που έχουν ρίξει μερικοί.
1: Κοίταξε, δεν μπορούμε. Πώς να το πω τώρα, δεν μπορούμε να μην να. Κάποιοι θέλουν να διαδηλώσουν, να διαδηλώσουν. Αλλά από ένα σημείο εκεί πέρα, και ας είναι ένα ήρεμα τα πράγματα μιας τόσης, όχι κάθε τριχημία, κάθε όπως γινόταν εδώ κάποιο διάστημα στην αρχή. Είπαμε, εκφράζουμε την άποψή μας σε ένα μεγάλο ποσοστό κάποιων που έρχονται βέβαια από αλλού, δεν έρχονται κυρίως, δεν είναι τόσο εδώ ντόπιοι.
0: Εντάξει, αυτοί, σε πολλές περιπτώσεις και αυτοί οι επιβάτες του πλοίου προκαλούσαν αυτούς τους ανθρώπους που ήταν εδώ πέρα. Και άλλα, αυτό που είπες για τους διαδηλωτές, τα ήταν από άλλες περιοχές και όχι από τα μέρη τα δικά μας. Αλλά ας μην ξαναγυρίζουμε πάλι σε αυτά. Τα έχουμε ξεπεράσει.
1: Όχι, διαδηλώσαμε, είπαμε μια φορά, από ένα σημείο εκεί πέρα η επαναστατική γυμναστική μέχρι σε ένα σημείο.
0: Ναι, και για να είμαστε και δίκαιοι με την κοινή τάση εκεί έξω, υπάρχει μια συγκέντρωση αύριο το πρωί έξω από την τροχία του Αγίου Νικολάου, των πολιτών που διαμαρτύρονται για τα αυξημένα μέτρα και τις παράλογες σύμφωνα με τους ίδιους κλήσεις που έχουν δεχτεί συμπολίτες μας, και θα εκφράσουν αύριο την δυσαρέσκειά τους έξω από το τμήμα τροχίας του Αγίου Νικολάου. Εκτιμώ ότι δεν μπορείτε να γίνει και τίποτα σπουδαίο, γιατί η τροχία κάνει απλά τη δουλειά της. Θα μπορούσε να την κάνει λιγάκι πιο ανθρώπινα και σε κάποιες περιπτώσεις λιγάκι πιο ευγενικά. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι δεν μπορούμε να εναντιωθούμε ανάμεσα στους ανθρώπους μας, οι οποίοι είναι και αυτοί εργαζόμενοι και είναι και αυτοί άνθρωποι οι οποίοι απλά υπηρετούν το σκοπό τους και την εργασία τους.
1: Ναι, αλλά κοίταξε, κάποια πράγματα πρέπει να λυθούν. Δεν γίνεται, ας πούμε, να βγεις, ας πούμε, από το Λούντα Μπιτς και να πας μέσα στην πλατεία της Ελλούντα να γυρίσεις.
0: Όχι, αυτό ήταν παράλογο, δεν το συζητώ. Νομίζω ότι ακόμα και ο ίδιος ο υπουργός, αν ρωτηθεί, ή ο ίδιος ο οποιοσδήποτε νομοθέτης, θα το αποδεχθεί και θα το καταλάβει αυτό. Απλά είναι το θέμα ότι δεν έχουν λευθεί εκείνες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα έπρεπε να υπάρχουν για να αποφεύγουμε παρόμοιες καταστάσεις.
1: Δηλαδή,
0: θα πρέπει μετά από 500 μέτρα, σε κάθε 500 μέτρα να έχουμε και ένα roundabout.
1: Λοιπόν, δεν είναι αύριο το πρωί, είναι το επόμενο Σάββατο, 1η Αυγούστου.
0: Ναι, Σάββατο, σωστά. Ναι, 1η Αυγούστου, όχι αύριο, Σάββατο 25. Το άλλο Σάββατο, 1η Αυγούστου, σωστά. Μπράβο, ρε τουτού. Έτσι θέλω να είσαι, να βλέπεις για δύο και να ακούς για τρεις. Έτσι θέλω να είσαι μέσα στα πράγματα. Μπράβο, τουτού. Μπράβο.
1: Αυτό που θα έπρεπε να γίνει, αυτό βασικά είναι αυτή η δρόμη ανήκουν στην περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Η περιφέρεια πρέπει να το λύσει το θέμα.
0: Νομίζω ότι το επόμενο βήμα είναι το γραφείο του αντιπεριφερειάρχη για να γκρινιάξει ο κόσμος. Okay.
1: Δηλαδή θα μπορούσε και σε εκείνο το σημείο που τα λέμε να γίνει ένας στρογγυλός κόμβος.
0: Γιατί δεν τον έχουν κάνει ξενοδόχοι. Π.χ. λέω τώρα.
1: Ξενοδόχοι φαντάζομαι ότι μπορούν να τον κάνουν. Ας πούμε, αλλά χρειάζεται, μην ξεχνάς ότι χρειάζεται πάλι το χαρτομάνι, η μελέτη.
0: Ο νέος περιφερειακός τώρα για την Ελλούντα θα προβλέπει όλα αυτά. Αλλά όταν κατασκευαστεί θα έχουν περάσει πάλι κάποια δεκαετία
1: χρόνια. Είναι από τη στιγμή που αποφάσισε ο Λουκαράκης.
0: 30.
1: Άμπραβο.
0: 30.
1: Και ακόμα σερνόμαστε, ας πούμε, για το παρακαμπτήριο.
0: Ακόμα. Μια ζωή το Λασίθι, και ειδικά το Μεραμπέλο, στέρνεται πίσω από τις διαδικασίες και από τους ανεπαρκείς τύπους που τον διαχειρίζονται και το διοικούν. Δυστυχώς. Όλα αυτά και άλλα πολλά. Τα υπόλοιπα τη Δευτέρα το πρωί, αγαπητέ Γιώργο Τουδάκη, να έχεις ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να πας να ποτίσεις, γιατί τελικά δεν θα βρέξεις τόσο όσο υπολόγιζες. Οπότε να πας να ποτίσεις. Εντάξει, άντε, have a nice day. Bye bye tutu. Αποχαιρετούμε τον Γιώργο Τουδάκη και ερχόμαστε εδώ για να απαντήσουμε σε εσένα, αγαπητέ φίλε, αγαπητή φίλη που ψάχνεις εργαζόμενος. Οι εργαζόμενοι υπάρχουν. Μπορεί να μην είναι στην Ελλάδα, έρχονται όμως από άλλες χώρες, και έχουμε ευτυχώς στον Άγιο Νικόλο, Universal HR Service, στα ταβά κτίρια στον Άγιο Νικόλο, για να μας φέρει κυρίως από τις Φιλιππίνες. Πώς θέλεις εργαζόμενος, 5, 7, 8, 10, 15, γιατί, για ξενοδοχείο, για εστίαση, για αγροτικές εργασίες, για κατασκευές, η Universal HR Service είναι εδώ για να σε εξυπηρετήσει. Μην αγχώνεσαι, μην φοβάσαι, μην μου έχεις καμία ανησυχία. Η Universal HR Service αναλαμβάνει όλο το φάκελο και οι εργαζόμενοι έρχονται στην επιχείρησή σου σε λίγες ημέρες. 6947-420837. Πάρε ένα τηλέφωνο και πραγματικά θα βρεθεί η λύση η οποία χρειάζεσαι. 6947-420837. Δαβάκι Τύρας στον Άγιο Νικόλαο, Universal HR Service, και εργαζόμενοι τους οποίους ψάχνεις είναι ήδη στην εξώπορτα της επιχείρησή σου.
2: Η ώρα είναι 9.

0: το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ, και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ωχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
9: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ω

0: ανθρώπινου δυναμικού προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Στην Μήλατο, η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Τιβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μήλατου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε. Χρήστος Τιβαίος.

0: Πολιτιστικό Σύλλογο Ζενίων Αωρίτες προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντική κριτική διασκέδαση. Σάββατο 25 Ιουλίου, παραμονή της εορτής της Αγίας Παρασκευής, στον Αδριανό. Στη σκηνή η μουσική Μιχάλης Χαρτιολάκης, Γιώργος Κουδουμογεννάκης. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τα 20 χρόνια προσφοράς του συλλόγου μας, τον πολιτισμό και την παράδοση σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και όμορφες στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Χορεύει το σπίτι της τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Είσοδος ελεύθερη. Κρατήσεις 6774-046-770. Σας περιμένουμε όλους για ένα αξέχαστο καλοκαιρινό γλέντι κάτω από τον κριτικό ουρανό.
1: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνήεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνήεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνήεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
2: Τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα, ακριβώς 10 λεπτά μετά από τις 9. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και πάμε μαζί μέχρι και τις 10 για αυτό το πρωινό. Πρωινό επιτέλους Παρασκευής. Με τον καιρό τελικά να μην μας τα χαλάει. Λίγη έντονη νέφωση θα έχουμε και πλέον βοφόρο στον αέρα. Βροχές φαίνεται δεν θα μας επηρεάσουν, δεν θα μας αγγίξουν εδώ στα ανατολικά, τουλάχιστον στα παραθαλάσσια μέρη. Ίσως πέσουν κάποιοι όμβροι εκεί, λίγο στα ορεινά. Είδαμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα από τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας, μας ακούτε στερεοφωνικά, στα ραδιόφωνά σας ή πιο παλιά όπως τα λέγαμε στα τραντιστοράκια σας. 104,4 παγκόσμια www.104fm.gr. Εδώ είμαστε, παραμένουμε ζωντανά μέχρι και τις 10 όπως κάνουμε κάθε μέρα. Εδώ είναι και ο Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Ο άνθρωπος αυτός ο οποίος κάνει το μεσημέρι και το βράδυ μας να είναι απολαυστικά νόστιμα, γιατί τα κρατικά του είναι άριστης ποιότητας, αλλά και οι υπόλοιπες γεύσεις του και οι υπόλοιπες συνταγές του και τα υπόλοιπα καλούδια τα οποία ετοιμάζει για εμάς. Τα ψυγεία από σήμερα και κάθε μέρα γεμάτα με καλούδια και προτάσεις ιδανικές για κάθε στιγμή της ημέρας, για κάθε αφορμή, για κάθε γιορτή, για κάθε τραπέζι. Γιατί ο Έλληνας τραπέζι του είναι ο εαυτός του. Οπότε, αν έχει καιρός μεζέδες από τον Ρατζούλη, τότε και μόνο τότε, ή ο

Καθημερινότητά σου γίνεται πραγματικά αυθεντική. Νερατζούλης. Super wow επιλογές, super wow προτάσεις, super wow ποιότητα, super wow τιμές, super wow εξυπηρέτηση. Πάλι ο λόγο 13 νεφρό για το μουσείο αριστερά. Εκείνο είναι ο Νερατζούλης καθημερινά και μας περιμένει να μας εξυπηρετήσει. Και βέβαια, αν θέλουμε κάτι ιδιαίτερο, μια παραγγελία μία ημέρα πριν για να προλάβουμε να την ετοιμάσει και να την παραλάβουμε την ώρα που μας βολεύει από το κατάστημα. Έχοντας ήδη πάρει τηλέφωνο πρώτα στο 2840 22 142. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης.

0: σε μια περίοδο και σε ένα τόπο που οι αποδράσεις είναι καθημερινή μας έννοια και όταν πραγματικά μας δίνει δυνατότητα να το κάνουμε, το ευχαριστιόμαστε και το απολαμβάνουμε σε κάθε ευκαιρία. Πάμε να κάνουμε μια τέτοια τώρα ραδιοφωνική τηλεφωνική απόδραση και να φτάσουμε μέχρι την άλλη άκρη του νομού, να πάμε στα μέρη του Βιτσέντζου Κορνάρου και να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο της Ιτίας, τον κύριο Γιώργο Ζερβάκη. Κύριε Ζερβάκη, καλημέρα, καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα, κύριε Κουρουπίλια, καλημέρα.
0: Είχαμε. Να είστε καλά και εσείς. Είχαμε αφήξεις κρουαζιεροπλοίου στη Σιτία που λιγάκι τάραξε τα νερά. Ήταν το Crows Aris που έχουμε και εμείς βιώσει παρόμοιες συνθήκες και νομίζω ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η φιλοξενία, κύριε Ζερβάκη, δεν πρέπει να έχει γεωγραφικά όρια.
1: Κοιτάξτε, κύριε Κορομπίλια, ο καθένας έχει το δικαίωμα και τις απόψεις του.
0: Ασφαλώς.
1: Να τις εκφράζει όπως νομίζει, να τις διατυμπανίζει όπως θέλει, αλλά θεωρώ ότι στο πλαίσιο μιας δημοκρατίας και μιας συντεταγμένης πολιτείας, mm-hmm. την οποία θεωρώ ότι ζούμε όλοι, έτσι, είναι αναφέρει το δικαίωμα και του επισκέπτη να πάει σε ένα τόπο με ασφάλεια, να περιηγηθεί, να φιλοξενηθεί από αυτούς που θεωρούν ότι πρέπει να τον φιλοξενήσουν και να ξαναμπεί στο αυτοκίνητό του, στο πλοίο του, στο αεροπλάνο του να φύγει. Ξέρετε, κύριε Κορομπίλια, η Σιτία δεν έχει την πολυτέλεια αυτή τη στιγμή να ζυγιάζει πολλά πράγματα.
0: Και να χάνει ευκαιρίες.
1: Το μισό λάδι των παραγωγών, κύριε Κορομπίλια, αυτή τη στιγμή είναι ακόμη στις δεξαμενές. Η Σιτία, ξέρετε, δεν έχει τη μεγάλη μάζα του τουρισμού που θα δώσει θέσεις εργασίας, που θα αφήσει συνέργειες στην οικονομία, που θα δώσει ρόλο ανάπτυξης στον τόπο, που θα δώσει ένα όραμα στα παιδιά για την αυριανή μέρα. Εκτιμώ λοιπόν ότι κινήσεις τέτοιες, οι οποίες κουραζιόροπιο έχει αρθεί στη Σιτία εδώ και 10 χρόνια, κύριε Κορομπίλια. Και κουραζιόροπιο τέτοιο μεγέθους δεν έχει ποτέ στη Σιτία. Δεν σημαίνει ότι εμείς απριόρι πρέπει να είμαστε κάθετοι και οριζόντιοι σε κάποια πράγματα επειδή στο συγκεκριμένο πλοίο μέσα ήταν Ισραηλίτες. Σήμερα ήρθε ένα κουραζιόροπιο με Ισραηλίτες, αύριο θα έρθει ένα κουραζιόροπιο με άλλες εθνικότητες, μετά θα έρθει με διάφορες άλλες εθνικότητες. Έτσι. Δεν μπορούμε δηλαδή εμείς από την αρχή, μετά από μια προσπάθεια που έχει γίνει, και να σας το λέω, πολύ μεγάλη προσπάθεια, χωρίς συμβούλους, χωρίς ανθρώπους, χωρίς μόνοι μας, προσπαθούμε με τα πενιχρά μέσα που έχουμε, με τις λίγες οικονομικές δυνατότητες να συμμετέχουμε σε εκθέσεις, να μιλήσουμε με ανθρώπους, να δούμε σε επαφές, να τους φιλοξενήσουμε. Έτσι, να μηδενίζεται μια τέτοια προσπάθεια για λόγους καθαρά ιδεολογικούς. Ας δώσουμε τη δυνατότητα λίγο να ανασάνει η οικονομία και τα ζητήματα αυτά, τα οποία είναι σημαντικά ζητήματα, αυτά που απασχολούν κάποιους συνδημότες μας,
0: δεν
1: το αμφισβητεί αυτό το πράγμα. Έχουμε ίσως διαφορετικό τρόπο να τα λύσουμε. Εμείς, σαν Δημοτική Αρχή, σας πω κύριε Κορομπίλη, από εμάς σαν Δημοτική Αρχή, μας ζητήθηκε 2-3 φορές να τοποθετεί η Παλαιστινιακή σημαία σε δημόσια κτίρια. Και είπαμε ναι. Είπαμε ναι. Που θεωρώ ότι δεν γίνεται εύκολα από μια Δημοτική Αρχή. Είναι λοιπόν όμως τώρα η ευκαιρία, τώρα, να καταλάβουν όλοι την αγωνία του κόσμου. Εμείς, κύριε Κορομπίλη, αυτή τη στιγμή καταλαβαίνουμε την αγωνία του κόσμου. Έτσι. Η οικονομία της Ιτίας ασφικτιά. Πήγαν αυτοί οι άνθρωποι, δώσανε μια πολύ μεγάλη ανάσα, έστω και μια μέρα. Γιατί αυτό να το απεμπολίσουμε από τους εθνικότητες μας.
0: Έχετε πάρει στοιχεία.
1: Έχουμε
0: από
1: το δικαίωμα να το κάνουμε. Δεν έχει το δικαίωμα κανείς να το κάνει αυτό το πράγμα.
0: Πήρα τα στοιχεία από την τοπική αγορά ότι όντως κινήθηκε περισσότερο από ότι μια οποιοδήποτε άλλη μέρα με την έλευση του συγκεκριμένου κρουαζιεροπλοίου ή οποιοδήποτε άλλο δεν είναι στο λιμάνι της Ιτίας. Δηλαδή φάνηκε αυτό στην τοπική αγορά.
1: Κύριε Κορομπίλια, είχε καταστήματα στη Ιτία τα οποία λειτουργούν εδώ και 10 χρόνια και τον τζίρο της σημερινής συγκεκριμένης μέρας δεν είχαν ξανακάνει ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Τι να σας πω δηλαδή.
0: Είναι σίγουρα ένα βοήθημα πάρα πολύ ουσιαστικό και αν μη τι άλλο τώρα προσπαθήσει να μπει στο χάρι της κουραζιέρας και όλες αυτές τις προσπάθειες δεν πρέπει να πυροβολούνται, πρέπει να ενισχύονται και πρέπει αν μη τι άλλο να αναγνωρίζεται η όλη αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται στο εκ το λιμάνι της Ιτίας που είναι ένα πανέμορφο λιμάνι και πάρα πολύ έτσι καλέστο και σύγχρονο να μπορέσει να γίνει μαγνητής.
1: Πήραμε τα εύσημα για το λιμάνι όπως λέτε εσείς. Ένα σύγχρονο λιμάνι το οποίο δεν θέλει ρημουλκά, δεν θέλει βοηθήματα για να δέσει το πλοίο, έρχεται, δένει άνετα, φεύγει άνετα με ασφάλεια. Όλες οι εγκαταστάσεις έχουν ανακαινιστεί του λιμανιού. Θα δείτε ένα λιμάνι το οποίο είναι μια ζωγραφιά αυτή τη στιγμή. Ειλικρινά σας το λέω. Ναι. Έχει πάρα πολύ προσπάθεια από όλους. Έτσι, ας το σεβαστούμε αυτό το πράγμα. Και σας είπα ότι το σπουδαιότερο για μας είναι η ανάγκη του κόσμου, κύριε Κορομπίλη, αυτή τη στιγμή. Εμείς βλέπουμε την αγωνία. Ξέρετε ότι η Δημοτική Αρχή και οι περισσότεροι που είμαστε Δημοτική Αρχή δεν έχουμε καμία σχέση ούτε με τον τουρισμό, ούτε με τα καταστήματα επισητισμού, ούτε με καμία τέτοια δραστηριότητα. Απλώς καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή Εάν σήμερα αποφασιστεί, κύριε Κορομπίλια, να κατασκευαστεί μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα που τη θέλουμε τόσα χρόνια, μπορεί να περάσουν και 3 και 4 χρόνια μέχρι να λειτουργήσει.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Αυτό όμως η μορφή του κρουαζιέρας αύριο το πρωί σου δίνει αυτά οικονομικά αποτελέσματα.
0: Ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι. Αφού μιλάμε τώρα για λιμάνια, πάμε να μιλήσουμε για δρόμους, κύριε Ζερβάχη. Ο Άγιος Νικόλαος έχει υποστεί μια κάποια ζημιά αρκετά ουσιαστική και μεγάλη από τα έργα του ΟΒΑΚ που είναι έξω από την είσοδο της πόλης του Άγιου Νικολάου μέχρι και τη Νέα Πολύ. Ο ΟΒΑΚ, ο οποίος θα αγγίξει με βάση τις πρωθυπουργικές καταγγελίες και την περιοχή της Τσιτίας. Αλήθεια, όλη αυτή η δυσφορία της κίνησης στους δρόμους Κρήτης έχει φτάσει και μέχρι τη Τσιτία? Έχει λιγάκι μειωθεί η έλευση επισκεπτών ή η Τσιτία κρατάει τα ενία τη εψηφισμότητας φέτος το καλοκαίρι?
1: Κύριε Κορομπίλια, το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο στη Σιτία από ότι είναι στον Άγιο Νικόλαο. Και σας το λέω διότι γνωρίζω ότι όταν ο επισκέπτης πάει στο Ηράκλειο να νοικιάσει ένα αυτοκίνητο, κατευθείαν ενημερώνεται από τον ιδιοκτήτη των αυτοκινήτων ότι για να φτάσει στη Σιτία αυτή τη στιγμή να περάσει μέσω Νέαπολης 4 ώρες. Και άλλες 4 ώρες να γυρίσει πίσω 6. Αν χρειαστεί να πας δηλαδή κάτω Ζάκρο, δεν προλαβαίνει το 12ωρο να πας και να γυρίσεις χωρίς να επισκεφτείς, χωρίς να σταματήσεις, χωρίς να φας, χωρίς να πιεις.
0: Ναι.
1: Εμείς την έχουμε την υποστεί τη μεγάλη ζημιά. Διότι πραγματικά ο κόσμος βλέπει με αυτή την ταλαιπωρία που υφίσταται ότι όντως δεν μπορώ να φτάσω στη Σιτία. Δεν μου φτάνει ο χρόνος να φτάσω στη Σιτία. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και για μας. Γι' αυτό σας είπα, εμείς συνδυαστικά αυτή την περίοδο έτσι έχουμε πάρα πολλές απώλειες οικονομικές από διάφορες πλευρές. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο πρέπει να αξιολογηθεί και να αξιολογηθεί από όλους μας σοβαρά και υπεύθυνα.
0: Σωστά. Και αν αναλογιστούμε ότι τα έργα του ΒΑΚ μέχρι να φτάσει η Σιτία είναι τα επόμενα χρόνια, τότε σίγουρα αυτή η ταλαιπωρία που θα υποστούμε θα κρατήσει αρκετά χρόνια ακόμα μπροστά μας. Κύριε Δήμαρχε, ακούγονται διάφορα σενάρια για την έναρξη λειτουργίας του αεροδρομίου στο Καστέλι, σε ό,τι έχει να κάνει με το αεροδρόμιο της Σιτίας. Τι έχει φτάσει στα δικά σας αυτιά? Υπάρχει κάποια έτσι υποψία ότι μπορεί το αεροδρόμιο της Σιτίας να περάσει σε μια άλλη κατηγορία λειτουργία και ακόμη τι άλλο, ακόμα και να κλείσει?
1: Κοιτάξτε, προς το παρόν δεν φαίνονται τέτοια
0: ρήγματα.
1: Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ούτως ώστε όλα τα απομείνοντα αεροδρόμια να μπουν σε κάποιον παραχωρησιούχο, ο οποίος θεωρώ ότι όποιος και αν είναι, έτσι, θα φροντίσει αν μη τι άλλο να τα αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο, να τους δώσει περαιτέρω δυνατότητες, να κάνει τις απαραίτητες επενδύσεις οι οποίες χρειάζονται για βελτίωση της προσβασιμότητας, της καλύτερης εξυπηρέτησης των πελατών κτλ. Κάτι το οποίο, αν μη τι άλλο, θα δώσει και μια επιπλέον δυναμική στην περιοχή της Σιτίας. Αυτό που είπαμε για το ΒΟΑΚ, και πρέπει να ξανααναφερθούμε, κύριε Κορομπελιά, είναι ότι ο ΒΟΑΚ πρέπει υποχρεωτικά να φτάσει στη Σιτία. Καθημερινά ακούμε για εκατομμύρια. Και θα συνεχίσουμε να ακούμε για πολλά χρόνια για εκατομμύρια όσο κατασκευάζει το ΒΟΑΚ. Το θέμα είναι ότι αυτά τα εκατομμύρια πρέπει να φτάσουν και στο κομμάτι καλό χωριό Σιτία. Αφιάνας Αγκαθιάς, ώστε να ολοκληρωθεί. Διότι όπως και αν το κάνουμε, αν αυτή τη στιγμή ολοκληρωθεί ένας βόρειος οδικός άξονας, ολοκληρωθεί ένα αεροδρόμιο, γίνουν όλοι συνδετήριοι δρόμοι, καταλαβαίνει κανείς αυτομάτως ότι η περιοχή της Σιτίας θα μείνει σε πλήρη απομόνωση. Πόσο θα αντέξει ένα αεροδρόμιο να εξυπηρετεί μια περιοχή η οποία θα είναι απομονωμένη οδικά? Όταν μιλάμε εδώ και χρόνια για συνδυασμένες μεταφορές στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, αυτό εννοούμε. Έτσι. Ότι ένα αεροδρόμιο πρέπει να συνδέεται υποχρεωτικά με ένα λιμάνι και με ένα σύγχρονο αυτοκινητοδρόμιο.
0: Βέβαια.
1: Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν, δεν μπορεί το ένα να λειτουργήσει ανεξάρτητα από το άλλο. Οι συγκοινωνίες έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
0: Έτσι, έτσι.
1: Το αεροδρόμιο θα δώσει τη δυνατότητα, αν κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και το λιμάνι της Σιτίας Φομπόρτ για μια κρουαζιέρα. Ο δρόμος είναι αυτός που θα δώσει τη δυνατότητα σε ένα κάτοικο, όχι στην περιοχή της Σιτίας, σε δεύτερη περιοχή του Βασιλείου, σε μια δύσκολη περίοδο να εξυπηρετηθεί από τη Σιτία. Εάν αυτά τα πράγματα δεν συνδυαστούν με σύγχρονες υποδομές, να είστε σίγουροι ότι το ένα δεν μπορεί να υποστηριχθεί μοναχό του χωρίς την υποστήριξη από το άλλο.
0: Αυτό ακριβώς. Χρειάζεται μια δικτύωση που θα είναι τέτοια που θα βοηθάει το ένα κομμάτι και το ένα τμήμα θα βοηθάει το άλλο. Τώρα, μιλάμε, κύριε Δήμαρχε, για Σιτία και μη τι άλλο. Σιτία σημαίνει πολιτισμός, Σιτία σημαίνει γαστρονομία, Σιτία σημαίνει φιλοξενία. Αλήθεια, ποιο είναι το μήνυμα του πρώτου πολίτη της Σιτίας προς φίλους οι οποίοι μας ακούνε για να επισκεφτεί ο κόσμος της Σιτίας φέτος το καλοκαίρι? Γιατί βλέπουμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ τις εκδηλώσεις οποίες κάνετε, πολύ ωραίες δράσεις, πάρα πολύ πρωτότυπες εκδηλώσεις και πάρα πολύ έτσι, καλή διάθεση για το αυτό που λέμε φιλοξενία, ρε παιδί μου, και χαρά του ανθρώπου.
1: Καταρχήν να πούμε, κύριε Κορομπίλια, ότι φέτο όπως αναπλάθηκε η πλατεία της Ετίας, έχει δημιουργήσει τη δυνατότητα κάποιων εκδηλώσεων μέσα στην καρδιά της Ετίας. Στον άνθρωπο στρατιώτη που λέμε, στο κέντρο. Κάτι που όταν εμείς ξεκινούσαμε τη συγκεκριμένη ανάπλαση, ίσως η παράμετρος αυτή δεν ήταν στις προτεραιότητες. Όμως αποδείχθηκε των πραγμάτων ότι είναι ένας χώρος στον οποίο με ασφάλεια μπορεί να κάτσουν οι συνδημότες μας, με ησυχία να παρακολουθούν κάποιες εκδηλώσεις. Δηλαδή, να σας πω χαρακτηριστικά ότι χθες το βράδυ είχε μια εκδήλωση με ένα πιάνο και μια κιθάρα από μια συντοπίτησα που είχε από ένα γερμανό καλλιτέχνη, η οποία ήταν καταπληκτική. Δηλαδή, πέρασαμε μια μισή ώρα στην πλατεία της Ιτίας, ονειρικά, ειλικρινά το λέω. Τέτοιες εκδηλώσεις είναι το καθημερινά. Είχαμε το φεστιβάλ, το Vintage, το οποίο ήταν κάτι διαφορετικό φέτος, όπως έλεγε πάρα πολύ κόσμο. Μεθαύριο θα έχουμε το φεστιβάλ των σκαλοπατιών. Έχουμε και εμείς, ξέρετε, συστήρια πολλά σκαλοπάτια τα οποία συνέδεαν τότε την Καζάρμα, την περιοχή της Καζάρμας, την περιοχή του λιμανιού και την περιοχή του κέντρου. Θα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις, οι οποίες είναι στα πλαίσια της γαστρονομικής περιφέρειας Κρήτης. Όλο το καλοκαίρι θα περάσει με πολλές εκδηλώσεις. Θα έχουμε την Κορονίδα, βέβαια, κάθε χρόνο που κάνουμε την Καρκαρόλα, η οποία θα την έχουμε 30 του μήνα τώρα, και άλλη μια θα έχουμε το Σεπτέμβριο. Εκτιμώ ότι όποιος έρθει στη Σιτία αυτή την περίοδο έχει κάθε μέρα, κάθε μέρα να δει και κάτι και να απολαύσει κάτι.
0: Σίγουρα. Και από θέμα πληρότητας, τα ξενοδοχεία έχουν δυναμική, κύριε Ζερβάκη, να φιλοξενήσουμε πλέον κόσμο?
1: Κοιτάξτε, από τώρα και μετά οι πληρότητες θα είναι μεγάλες, δεν το συζητούμε καθόλου. Δηλαδή φαίνεται και από τον κόσμο που κυκλοφορεί στα καταστήματα εστίασης. Η αλήθεια είναι ότι η προηγούμενη περίοδος ήταν λίγο δύσκολη. Όπως ήταν δύσκολη
0: παντού,
1: και σε όλη την Κρήτη.
0: Παντού,
1: δεν είχαμε τις πληρότητες που αναμέναμε. Βλέπετε ότι συνεχίζεται μια κατάσταση στον κόλπο, η οποία, αν μη τι άλλο,
0: επηρεάζει πολύ,
1: προκαλεί μια διεθνή ανησυχία με επιπτώσεις συνεχείς. Το πετρέλαιο έχει φτάσει $100 το βαρέλι πάλι. Καταλαβαίνει κανείς ότι όλα αυτά συνδυαστικά δημιουργούν ένα κλίμα ανασφάλειας για τον επισκέπτη, ο οποίος ίσως και να περιορίζει το χρόνο διακοπών, αλλά και το βαλάντιό του να
0: σίγουρα,
1: είναι λιγότερο.
0: Σίγουρα. Κατά πολύ. Κύριε Δήμαρχε, θερμά ευχαριστούμε. Ευχόμαστε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε πανέμορφη Σιτία και εδώ είμαστε, τα λέμε. Καλημέρα μας.
1: Καλή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Πάμε λοιπόν και με τον Γιώργο Ζερβάκη, πρώτο πολίτη του Δήμου Σιτίας, του Δήμαρχου Σιτίας, και πραγματικά έτσι πήραμε το μήνυμα του τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στα ανατολικότερα της Κρήτης, στην άλλη άκρη του νομού Λαστείου, στην πιο μακρινή έτσι περιοχή της Ευρώπης, έτσι όπως συνηθίζουμε να λέμε πολλές φορές όταν αναφερόμαστε στα μέρη που πάτησε ο Βιτσέντσος Κορνάρος.

0: 27 μετά από τις 9 και τι σας έχω, τι σας έχω. Επόμενη Τετάρτη, 29 του μήνα, θα είναι στο Αμμούδι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Λοιπόν, ο πρώτος ή η πρώτη που θα πάρουν τώρα στο 28410-25425 τηλέφωνο θα κερδίσουν μια διπλή πρόσκληση για τη συγκεκριμένη βραδιά, πρόσκληση εισόδου. Γι' αυτό λοιπόν, αν σε ενδιαφέρει να παρακολουθήσεις τον Πέτρο Ιακωβίδη την ερχόμενη Τετάρτη 29 του μήνα στο Αμμούδι, πάρε τώρα στο 28410-25425. Άφησε όνομα και επίθετο και μια διπλή πρόσκληση είναι δική σου. Ναι, ναι, το έλεγα τις προηγούμενες ημέρες, θα δώσουμε και άλλες προσκλήσεις, οπότε μένετε συντονισμένοι. Με το που το ανακοινώσω και παίρνετε τηλέφωνο, μια διπλή πρόσκληση είναι δική σας. Τηλέφωνο τώρα στο 28410-25425. Ο πρώτος ή η πρώτη, μια διπλή πρόσκληση για τον Πέτρο Ιακωβίδη. 29 του μήνα στο Αμμούδι. Γιατί στο Αμμούδι πραγματικά ό,τι και αν συμβαίνει είναι το στίγμα του καλοκαιριού και μένει μια ωραία ανάμνηση για ολόκληρο το χειμώνα. Γιατί στο Αμμούδι πραγματικά όλα όσα γίνονται είναι μοναδικά, είναι μαγικά, είναι ονειρεμένα. Γιατί στο Αμμούδι ζούμε το καλοκαίρι στον τόπο μας. Αμμούδι, Μπάγεμαρ και Πιάτσα. 29 του μήνα Ιούλη στο Αμμούδι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Τώρα ο πρώτος ή πρώτο τηλέφωνο ήδη χτυπάει. Θα το σηκώσει ο Τουντάκης από τη γραμματεία. Ο πρώτος ή πρώτη. Μια διπλή πρόσκληση για το live του ερχόμενη Τετάρτη 29 του μήνα με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Τώρα ο πρώτος ή πρώτος στο 28410-25425.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ωχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
9: στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
10: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
11: Η ομάδα καλαθοσφαίρισης Αγίου Νικολάου και ο Δήμος Αγίου Νικολάου σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντικούς κριτικούς ήχους. Την 3η 28 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μασαλακωνίων οι αγαπημένοι μουσικοί Κωστής και Γιώργος Αριδάκης ανεβαίνουν στη σκηνή για να μας χαρίσουν ένα αξέχαστο γλέντι με λύρα λαούτου και τραγούδια που αγαπά όλη η Κρήτη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Κρατήσεις 69-82-185-863. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κριτική φιλοξενία. Σας περιμένουμε.
12: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Εδώ είμαστε τελευταίο ημέρο σήμερα, είμαστε ραδιοφωνική επικοινωνία. 40 μετά από τις 9, δηλαδή 20 πριν από τις 10, περνάω επιτέλους Παρασκευής. Ο μήνας έχει 24. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είστε εδώ, είμαστε εδώ και μαζί παρευόμαστε καθημερινά, ζωντανά, 8 με 10, στο δασιότικο ραδιόφωνο. Στο 104,4 στο FM. Γιατί άμα δεν είναι στα FM, δεν είσαι ραδιόφωνο, ρε φίλε. Δεν είσαι ραδιόφωνο. Καταρχήν είσαι ραδιόφωνο στα FM. Μετά τα υπόλοιπα έπονται. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δυνατά και τηλεφωνικά, μαζί σας όποιοι αν είστε, σπίτι, εργασία, αυτοκίνητο, βόλτα, δουλειά, ψάρεμα, χόμπι, όποιοι αν είστε και μας ακούτε στερεοφωνικά στα ραδιόφωνα σας, 104,4. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δεύτερο ημίωρο, δηλαδή, μάλλον τελευταίο ημίωρο, δηλαδή, πάμε Λίμνες, πάμε Ταβέρνα Χριστίνης. Μια ταβέρνα η οποία το απόγευμα αύριο θα λειτουργήσει μέχρι τις 5 για να δώσει δυνατότητα σε όλους να πάνε στη γιορτή Ρακής του Αγέννηση Λίμνες, αύριο 25 του μήνα. Μεγάλη καρδιά, μεγάλη καρδιά, ο Άγγελος Μασουράκης και η παρέα του. Ταβέρνα Χριστίνης. Σάββατο Κυριακή μεσημέρι, κυρίως κράτσι οπωσδήποτε για να μην περιμένετε άδικα των αδίκων. 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης. Φιλοξενία, γεύσεις, ευγένεια και πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα, καλό, πολύ καλό φαγητό. Πολύ καλή φιλοξενία και χώρος ακόμα και για τα παιδιά να περάσουν ευχάριστα με ένα μικρό παιδότοπο που έχει δημιουργηθεί εκεί στην πίσω μεριά του μαγαζιού. Ταβέρνα Χριστίνης, Λίμνες. Και περνάμε όλοι καλά. Όλοι πολύ πολύ καλά.

Σοφία Ρβανέτη στον αέρα μας, μη μιλάς για καλοκαίρια και είμαστε τώρα σε επικοινωνία με τον πρόεδρο των Φεσμοπόλων του Μουλαστή, τον κύριο Παντελή Επιτροπάκη, γιατί βλέπουμε και διαπιστώνουμε ότι καθημερινά οι τιμές των καυσίμων όλο και αυξάνονται. Όταν είναι να μειωθούν, μειώνονται πάρα πολύ αργά και πάρα πολύ έτσι βασανιστικά δύσκολα, με αποτέλεσμα να βλέπουμε ότι οι μετακινήσεις μας όλο και γίνονται πιο ακριβές λόγω της αύξησης των καυσίμων. Για πάμε να δούμε πώς αυτό διαμορφώνεται στην τοπική μας αγορά και μέχρι πού θα δούμε η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης να φτάνουν τις επόμενες ημέρες.

0: Είμαστε λοιπόν εδώ με τον Παντελή τον Επιτροπάκη, τον πρόεδρο των Βεζινοπολών, για να μας περιγράψει λιγάκι την κατάσταση, πώς κινείται σήμερα, Παρασκευή, 24 του μήνα Ιούλη, και πώς κυμαίνονται οι τιμές στις ατελείες των καυσίμων. Αγαπητέ Παντελή Επιτροπάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστα. Η τιμή του Brent είναι αγκαλιά με τα 100 δολάρια, το οποίο σημαίνει ότι οι τιμές των καυσίμων κινούνται ανωδικά. Δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Τα περισσότερα πρατήρια μέσα στα επόμενα 2-3-24 ώρα, παραλαμβάνοντας τα καύσιμά τους, θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν τις τιμές τους προς τα πάνω. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα η οποία μας προβληματίζει ακόμα περισσότερο για το φετινό καλοκαίρι.
0: Είναι που είναι στραβός ο γυαλός, τι να πει τώρα και...
1: Είναι το πρόβλημα ότι δεν υπάρχει η τουριστική κίνηση που θα περιμέναμε. Έτσι. Υπάρχει μια τουριστική κίνηση για κάποιους άλλους, όχι όμως για εμάς. Δεν έχει να κάνει με εμάς η τουριστική κίνηση η οποία παρατηρούμε μέχρι στιγμής. Ο κόσμος λοιπόν κινείται πολύ συντηρητικά, τόσο οι δικοί μας άνθρωποι που δουλεύουν στα ξενοδοσία, όσο και οι ξένοι οι οποίοι έχουν έρθει και οι οποίοι βλέπουν τις τιμές να είναι λίγο απαγορευτικές, και θα λέγαμε ότι είναι πολύ πολύ προσεκτικοί. Ο νομός Ηρακλείου είναι από σήμερα πολύ κοντά στο 202 έως 205, και εκεί πρόκειται να κινηθούμε και εμείς για τις επόμενες ημέρες, μέσα στις επόμενες ημέρες.
0: Παντελή Επιτροπάκη,
1: θέλουμε να πιστεύουμε όλοι σε μια εκτόνωση της κατάστασης.
0: Μακάρι αυτή να έρθει, και να έρθει όσο πιο σύντομα γίνεται, γιατί κανείς δεν θέλει τον πόλεμο, κανείς δεν θέλει τη σειρά, κανείς δεν θέλει να χάνονται
1: αυτά. Πρέπει να σας αφήσω, σας ευχαριστώ πολύ πολύ, καλή σας μέρα.
0: Έχει δουλειά αυτή.
1: Είστε καλά.
0: Καλημέρα, Παντελή. Έχει κίνηση φαίνεται στο πρατήριο ο κ. Επιτροπάκης, δεν μπορεί να μας μιλήσει περισσότερο. Η ερώτηση που το έκανα θα είχε να κάνει με το αν έχουν αλλάξει συνήθεια οι καθημερινοί χρήστες των δρόμων και των αποστάσεων με βάση τις τιμές που έχουν αυξηθεί. Αλλά αυτό βέβαια μπορώ να το απαντήσω και μόνος μου, γιατί όλοι μας έχουμε λιγάκι περιορίσει με κάποιο τρόπο τις συνήθειές μας και την οποιαδήποτε προσπάθεια και διάθεση είχαμε να προμηθευτούμε υγρά καύσιμα. Έχουμε περιορίσει με κάποιο τρόπο τις μετακινήσεις μας, γιατί ρε παιδί μου, είναι το καύσιμο ακριβό. Οπότε το κάνεις δικό σου και συνειδητοποιείς ότι πρέπει από παντού να κόψεις λίγο, να κάνεις λίγο υπομονία για να αντέξεις λίγο το πορτοφόλι λίγες ημέρες παραπάνω να βγει ο μήνας.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Έτσι έχουν τα πράγματα, αυτή είναι μια πραγματικότητα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να την αγνοήσουμε, γιατί σίγουρα μας επηρεάζει όλους. Τώρα θέλουμε να πάμε διακοπές, όμως έχουμε τη λύση C-Jets από το Ηράκλειο για Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο, Σύρο, Πειραιά, με δυνατές τιμές, με πάρα πολύ ωραίες προσφορές και με 5% έκπτωση στα εστίρια της επιστροφής. Κινούμαστε σε Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο, Σύρο, Πειραιά, πάρα πολύ σύντομα και με ασφάλεια C-Jets και δίδυση καλοκαίρι. Με ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Τα πλοία της Τζέτ μας περνούν από το Ηράκλειο για να μας φτάσουν στο Σαντορίνη σε 1 ώρα και 35 λεπτά, σε Νάξο σε μόλις 3 ώρες, σε Πάρο σε μόλις 3 ώρες και 35 λεπτά, και πάρα πολύ σύντομα σε Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά. Καθημερινές αναχωρήσεις από το Ηράκλειο με τα πλοία της Τζέτ δεν πάμε, πετάμε ως καλοκαίρι και περνάμε όσο να το πιο πολύ καλοκαίρι, γιατί έχουμε ευτυχώς τις Τζέτ στα πελάγια της χώρας μας.

Λοιπόν, αύριο το βράδυ έχουμε πρόταση για να περάσουμε ευχάριστα στην εκδήλωση που κάνει κάθε χρόνο η δραστήρια ομάδα των αωρητών εκεί στα ορεινά του Πάνω Μαραμπέλου, εκεί όπου στον Ανδριανό κάθε χρόνο παραμονή της Αγίας Παρασκευής περνάμε πραγματικά πάρα πάρα πολύ ευχάριστα και φιλόξενα, γιατί οι άνθρωποι εκεί ξέρουν τι σημαίνει κριτική φιλοξενία, ξέρουν τι σημαίνει προσπάθεια να αποδείξουν ότι ο τόπος μπορεί να μείνει ζωντανός, γιατί πρέπει να είναι δραστήριοι σύλλογοι και αυτή είναι μια δυνατότητα που δίνεται από τους συλλόγους να κρατούν τα χωριά τους και τους τόπους τους ζωντανούς στην περίοδο του καλοκαιριού. Στον Ανδριανό αυτό θα συμβεί αύριο από τους αωρίτες, οι οποίοι μας περιμένουν να περάσουμε ευχάριστα στο πλαίσιο το οποίο έχουν ετοιμάσει για την φετινή γιορτή του χωριού στον Ανδριανό. 25 του μήνα, αύριο, με τον Μιχάλη Χαρκιολάκη και τον Γιώργο Κουδουμογιαννάκη. Παραμονή γιορτής Αγίας Παρασκευής με ελεύθερη είσοδο για κρατήσεις στο Γλέντι 6974-046770. Και καλά να περάσετε αύριο 20 χρόνια παράδοση και πολιτισμού στον Ανδριανό από τους αωρίτες 2026, όπου πραγματικά αύριο μας περιμένουν στην ετήσια χωροσπερίδα τους στον Ανδριανό για την παραμονή της Αγίας Παρασκευής.

υπέροχος Γιάννης Πουλόπουλος, μη του μιλάτε του παιδιού. Είμαστε εδώ λίγο πριν κλείσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία στο 104,4 και λίγο πριν κάνουμε την πρότασή μας για να επισκεφτείτε άμεσα το πρατήριο Τζίνα Ζαχαρία Πατρονάκη στη θέση Φράμα στο Αμμούδι, γιατί εκεί θα βρείτε δυνατά, καθαρά και οικονομικά καύσιμα όλη μέρα και όλη νύχτα. Έχει αυτόματο πολιτή. Εκεί θα πλύνετε το όχημά σας, μόνοι σας θα το πλύνουν οι ειδικοί. Αν εκεί θα βρείτε και βουλκανιζατέρ, θα τσεκάρετε ελαστικά αλλά και αμορτσέρ, εκεί θα βρείτε και αξεσουάρ, εκεί θα βρείτε και το καφέ Gian, δηλαδή θα τα βρείτε όλα. Είναι ένας χώρος ο οποίος πραγματικά προσέχει το όχημά μας και μας φροντίζει όσο κανείς άλλος. Πρατήριο Gian, Ζαχαρία Πατρονάκη, θέση Φράμα στο Αμμούδι, ο παράδεισος του δίτροχου, τετάτροχου, του φορτηγού, του φορτηγού, του λεωφορείου, ακόμα και του σειρώμενου, του τριαξονικού. Ζαχαρία Πατρονάκη, θέση Φράμα, πρατήριο Gian και. Όλα κινούνται με ασφάλεια, σιγουριά, καθαριότητα και ομορφιά. Πρατήριο Τζίαν Ζαχαρία Πατρονάκη. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα δούμε και πάλι το πρωί τη Δευτέρα, ακριβώς στις 8 όπως κάνουμε καθημερινά. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, στη μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο Αστρίδιο Ραδιόφωνο. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας. Ευχές πολλές για ένα καλό πουσουκού σας. Καλημέρα.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζενίων Αωρίτες προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντική κριτική διασκέδαση. Σάββατο 25 Ιουλίου, παραμονή της εορτής της Αγίας Παρασκευής, στον Αδριανό. Στη σκηνή η μουσική Μιχάλης Χαρτιολάκης, Γιώργος Κουδουμογεννάκης. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τα 20 χρόνια προσφοράς του συλλόγου μας, τον πολιτισμό και την παράδοση, σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και όμορφες στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Χορεύει το σπίτι της τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Είσοδος ελεύθερη. Ρωτήσεις 6774-046-770. Σας περιμένουμε όλους για ένα ξέχαστο καλοκαιρινό γλέντι κάτω από τον κριτικό ουρανό.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά, με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν, φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη, για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,84 και 5 έξτρα πόντι. Υγρό πλυντηρίου Essex 45 μεζούρες 4,77 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Μύθος κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,84 και 5 έξτρα πόντι.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

Όταν έρχεται το βράδυ, με πιάνει η αγωνία. Μήπως πάνω μου καθίσουν και νιώσουνε ανία.

0: Βάζω την καμπούρα, παίρνω το τσεκούλιεπό μου και γυρνώ στη γη του τρόπου.
1: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Καλοκαίρι με τον 104,4.
1: Ναι.
2: Ταβέρνα Μακρινάξη, αδερφιακή.
1: Τι?
2: Δύο μπουτάκια κοτόπουλο, παρακαλώ.
1: Α, να χάθεις.

0: σαν Ρωμαίοι, σαν Γαλάτες, από δυο χωριά χωριάτες, και όταν έχουν πάλι κέφια, είναι μακρινά ξαδέρφια.
1: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα FM. Μόνο.

Κυρίες και κύριοι, έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε μια διάσημη Ελληνίδα υψήφωνο. Θα ερμηνεύσει απόσπασμα από το έργο «Σεβδάς για φωνή και ορχήστρα» σε ντο μίζωνα, έργο αριθμός 4. Κυρίες και κύριοι, Αγνή Φάλτσα.

0: Από τι έφυγε?
1: Από πατατάκια.
2: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Η ομάδα καλαθοσφαίρισης Αγίου Νικολάου και ο Δήμος Αγίου Νικολάου σας προσκαλούν σε μία μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντικούς κριτικούς ήχους. Την 3η 28 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεσαλακωνίων, οι αγαπημένοι μουσικοί Κωστής και Γιώργος Αριδάκης ανεβαίνουν στη σκηνή για να μας χαρίσουν ένα αξέχαστο γλέντι με λίρα, λαούτο και τραγούδια που αγαπά όλη η Κρήτη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Κρατήσεις 6982-185-863. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κριτική φιλοξενία. Σας περιμένουμε.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
5: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
6: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
5: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
7: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
6: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
5: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
6: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
5: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολύτεκνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: 104,4.
1: Ξυπνήστε!
2: Σιγά ρε, θα εκθεί το γάλα, ρε πω.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Πάρει ζαβραστή Υφαντής, το κιλό 5,94. Μπύρα Χένιγκερ κουτί 6 επί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 3,68 και 5 έξτρα ποντί. Νεομάτι γρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, 4,97 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Η ομάδα καλαθοσφαίρισης Αγίου Νικολάου και ο Δήμος Αγίου Νικολάου σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντικούς κριτικούς ήχους. Την 3η 28 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μασαλακωνίων, οι αγαπημένοι μουσικοί Κωστής και Γιώργος Σαριδάκης ανεβαίνουν στη σκηνή για να μας χαρίσουν ένα αξέχαστο γλέντι με λύρα, λαούτο και τραγούδια που αγαπά όλη η Κρήτη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ, είσοδος 5 ευρώ. Κρατήσεις 6982-185-863. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κριτική φιλοξενία. Σας περιμένουμε.
4: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
5: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
6: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Keep the Spirit Alive, Youth Revival 2026. Ένα rock and roll festival αφιερωμένο στη ζωντανή μνήμη του Γιώργου Κουβάκη. Ένας ετήσιος θεσμός με αυτοκερδή χαρακτήρα επιστρέφει για το 2026 με τις μπάντες The Bush Brothers, The Clammers, The 300 Chords και την εφηβική μπάντα της πόλης, Barbiton, για μια αξέχαστη μουσική εμπειρία. Οι επισκέπτες επίσης θα μπορούν να απολαύσουν έκθεση κεραμικής, ζωγραφικής καθώς και χειροποίητων κοσμημάτων, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η τέχνη και η δημιουργικότητα συναντούν τη μνήμη και την κοινότητα. Σάββατο 25 Ιουλίου στο 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας. Ώρα έναρξης 8. Είσοδος ελεύθερη.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζενίων Αωρίτες προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντική κριτική διασκέδαση. Σάββατο 25 Ιουλίου, παραμονή της εορτής της Αγίας Παρασκευής, στον Αδριανό. Στη σκηνή η μουσική Μιχάλης Χαρτιολάκης, Γιώργος Πουδουμογεννάκης. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τα 20 χρόνια προσφοράς του συλλόγου μας, τον πολιτισμό και την παράδοση σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και όμορφες στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Χορεύει το σπίτι της τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Είσοδος ελεύθερη. Ρωτήσεις 6774-046-770. Σας περιμένουμε όλους για ένα ξέχαστο καλοκαιρινό γλέντι κάτω από τον κριτικό ουρανό.
5: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
6: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

η θάλασσα. Η θάλασσα μου πήρε τον άντρα μου, μου πήρε και το γιο μου. Δύο φορές γύρεψα. Γι' αυτό έρχομαι στη χάρη της. Για να αναπαύσει την ψυχή και το κορμί.

0: 104,4. Η ποιότητα τα FM.
1: Βρε το διά, μου ξεσήκωσε όλο το μαγαζί.

104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: 104,4.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Skip Scone 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες 8 και 85 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Μωρομάντιλα Σεπτόνα Dermasoft Family 100 τεμαχίων 97 λεπτά.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
6: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
7: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
8: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
7: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
7: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους.

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: 104,4.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Keep the Spirit Alive, Youth Revival 2026. Ένα rock and roll festival αφιερωμένο στη ζωντανή μνήμη του Γιώργου Κουβάκη. Ένας ετήσιος θεσμός με αυτοκερδή χαρακτήρα επιστρέφει για το 2026 με τις μπάντες The Bush Brothers, The Clammers, The 300 Chords και την εφηβική μπάντα της πόλης, Barbiton, για μια αξέχαστη μουσική εμπειρία. Οι επισκέπτες επίσης θα μπορούν να απολαύσουν έκθεση κεραμικής, ζωγραφικής καθώς και χειροποίητων κοσμημάτων, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η τέχνη και η δημιουργικότητα συναντούν τη μνήμη και την κοινότητα. Σάββατο 25 Ιουλίου στο 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας. Ώρα έναρξης 8. Είσοδος ελεύθερη.
5: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
6: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.

0: 104,4.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
4: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
5: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη. Τα viral φρούτα αλλιώς.
6: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
7: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
6: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
8: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
7: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
6: Όλος ο κόσμος. Μια πόλη. Όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
7: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
6: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
7: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
4: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
5: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας με το παραμιλητό της Ελένης Αλγοπούλου. Είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα. Τραγούδι του Κώστα του Λιβαδά. Ένα από τα τραγούδια του Κώστα, τα οποία πραγματικά λατρεύουμε απεξάπαντος που λένε. Τα πάντα όλα. Τον αγαπάμε τον Κώστα. Θα τον έχουμε και καλεσμένο εδώ στην εκπομπή. Μην ανησυχείτε καθόλου. Θα κάνουμε μια πολύ πολύ ωραία κουβέντα. Την έχουμε προγραμματίσει και θα τη μεταδώσουμε όταν πρέπει. Λοιπόν, εδώ είμαστε για τις δύο επόμενες ώρες. Θα είμαστε μαζί. Θα ακούσουμε τραγούδια που αγαπάμε, τραγούδια που θέλουμε να ξαναθυμηθούμε και τραγούδια που θέλουμε να γνωρίσουμε.

Ελευθερία Ερβαντάκη σε ένα πραγματικά υπέροχο τραγούδι, Ως τα χαράματα, ένα τραγούδι που έγραψε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για τη φωνή της Ελευθερίας, το άλμπουμ Όλα. Όλα στο φως. Όλα στο φως. Όχι, δεν το ξέχασα. Ήταν πολύ συλλεκτικό άλμπουμ, ένα από τα ωραιότερα άλμπουμ της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής με ένα μελότραγούδι, το οποίο έγραψε ο Ορέστης Ντάντος, αυτή τη φορά για την φωνή της Μυρτός, της Μυρτός Βασιλείου.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζενίων Αωρίτες προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντική κριτική διασκέδαση. Σάββατο 25 Ιουλίου, παραμονή της εορτής της Αγίας Παρασκευής, στον Αδριανό. Στη σκηνή η μουσική Μιχάλης Χαρτιολάκης, Γιώργος Κουδουμογεννάκης. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τα 20 χρόνια προσφοράς του συλλόγου μας, τον πολιτισμό και την παράδοση, σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και όμορφες στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Χορεύει το σπίτι της τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Είσοδος ελεύθερη. Ρωτήσεις 6774-046-770. Σας περιμένουμε όλους για ένα ξέχαστο καλοκαιρινό γλέντι κάτω από τον κριτικό ουρανό.
2: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,84 και 5 έξτρα πόντι. Υγρό πλυντηρίου Essex 45 μεζούρες 4,77 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Μύθος κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,84 και 5 έξτρα πόντι.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
7: Έλα με πόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την παραδείγματι ζωή σου.
8: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Εκείνος και εκείνος έκαναν την έναρξη για το δεύτερο ημιωράκι για σήμερα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας, οι ψάθινες ομπρέλες. Μα τι ωραίο τραγούδι. Το ακούω και το σκέφτομαι ταυτόχρονα. Εντάξει, πολλοί από εσάς είσαστε κάτω από ψάθινες ομπρέλες. Όσοι δεν είστε, προφυλαχτείτε. Δεν είμαστε για τέτοια πράγματα. Ο καιρός είναι περίεργος, ο ήλιος είναι αρκετά βλαβερός και πρέπει να προστατεύουμε τον εαυτό μας. Είναι μια κοινωνική προσφορά της εκπομπής. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω.

Μα τι ωραία φράση, μέσα στα χέρια σου να κοιμάμαι, μου είχε στάξει μια εκδρομή. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης εδώ με την Τάμπτα σε μια διασκευή του ίδιου του τραγουδιού, το οποίο πραγματικά λατρέψαμε. Και μια που πιάσαμε τις διασκευές, ακούστε και το επόμενο που έρχεται από την Νίκη Κοπίτα. Ένα πολύ πολύ αγαπημένο, ειδικά για τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και όλους εμάς δηλαδή.

Ξύπνα φτάσαμε από τον Γιώργο Δημητριάδη, το πρώτο τελευταίο τραγουδάκι για το ημίωρο που διανύουμε. Εμείς όμως δεν θέλουμε να ξυπνήσετε, θέλουμε να ταξιδέψετε και να φτάσετε μέχρι και το Αμάλφι. Ένα τραγούδι πολύ ωραίο από ένα νέο παιδί, τον Νίκο Ψημίτη.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% νιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Έλα, καρδιά μου, δεν είναι αργά. Κώστας Λιβαδάς, Ελένη Σαλιγοπούλα από τα καινούρια τους, από το reunion που κάνανε. Όχι ότι χαθήκανε ποτέ. Ποτέ δεν χαθήκαν. Απλά είναι ωραίο η παρέα να ξαναβρίσκεται όταν έχει κάτι να πει προς τα έξω. Μεταξύ τους μια χαρά είναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Δεύτερη ώρα μαζί και πάμε στον Ορέστη Ντάντο και τη συνεργασία που έκανε με την Εφέλη Φασούλη στο άλμπουμ που έχει βγάλει ο Ορέστης. Χέρια στον Θεό. Και από τα τραγούδια που έχετε αγαπήσει.

Η γλυκερία με τα απογεύματα τα άδεια, που δεν είναι ποτέ άδεια, γιατί πάντα βρίσκουμε τρόπους να τα γεμίζουμε. Εμείς είμαστε εδώ, συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που έκανε ιδιαίτερη αίσθηση το τελευταίο καιρό. Γιατί είναι μια πολύ ωραία διπλή ταυτόχρονη κυκλοφορία. Από τη μια μεριά βγήκε στα ελληνικά με τον Γιώργο Καραδήμο και την Ελεονόρα Ζουγανέλη που θα ακούσουμε, και ταυτόχρονα το ίδιο τραγούδι βγήκε με τον Γιώργο Καραδήμο και τον Mark Almond, τον θρύλο της pop, σε αγγλική βερσιόν. Εμείς ακούμε το ελληνικό.

Υπέροχη Δήμητρα Γαλάνη στο άλμπουμ με τον Κωνσταντίνο Βίτα, μετά στο τραγούδι που εντάξει όλοι φέρνουν στο μυαλό μας με τη φωνή του Δημήτρη Χόρν και της αξέχαστης και πρόσφατα έτσι μεγάλης απώλειας Μάρος Κοντού. Μάνος Χατζηδάκης, Αλέκος Ακελάριος, πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη που έχει στα χείλη μπλέξει και δεν χωράει να βγει. Πάμε να ολοκληρώσουμε το ημιωράκι μας με τα νότια προάστια του Μανώλη Φάμελου και με τον Φίβο Δελιβοριά.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Κόπηκε το ρεύμα. Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
5: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
6: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
7: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

Εντάξει, με ένα μικρό έτσι πρόοπτο όσον αφορά τη μετάδοση του προηγούμενου τραγουδιού που θέλαμε να αλλάξει το τραγούδι του Θοδωρή Βουτσικάκη. Εντάξει, αυτά σημαίνουν ούτως ή άλλως στα ηχογραφήματα και προχωράμε κανονικότατα. Μας χάλασε λίγο τη μαγεία της συνέχειας, αλλά δεν πειράζει καθόλου. Συνεχίζουμε.

Αυτή ήταν η Βρυδίκ λοιπόν, live στο Σταυρό του Νότου, από το τραγούδι του Ορφέα Περίδη που διασκευάστηκε και τραγουδήθηκε έτσι με νέα μορφή. Πάμε, αφού έχουμε νέα μορφή, να ακούσουμε και τα νέα φτερά Νίκο Πορτοκάλογλου και από το άλμπουμ Ανάμεσα, το τραγούδι που πραγματικά μας αρέσει πάρα πολύ γιατί μας κάνει να ταξιδεύουμε.

Ώρα να ανοίξουμε νέα φτερά λοιπόν και ώρα να ανοίξουμε τα δικά μας φτερά, γιατί τελειώσαμε για σήμερα και όπως πάντα, όπως συμβαίνει συνήθως, σας τελειώνουμε με ένα τραγουδάκι. Να είστε πολύ πολύ καλά, να περνάτε πάρα πολύ καλά και να ζήσετε τις υπόλοιπες μέρες αυτού του μήνα. Λίγες μήνα, όχι πάρα πολλές. Μετά μπαίνουμε στον Αύγουστο και κάπως έτσι τελειώνει το καλοκαίρι. Όχι, όχι, δεν θέλουμε τέτοιες ητοπάθειες. Άντε για χαρά.

0: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
1: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7,90 και 10 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι. Μαγιονέζα Hellmann's Top Down, 430 ml, 3,18.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: 104,4. Η ώρα είναι 4.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολύ είναι μαζεμένοι, Ρώμιος είναι μου καημένοι.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων.

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Η ομάδα καλαθοσφαίρισης Αγίου Νικολάου και ο Δήμος Αγίου Νικολάου σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντικούς κριτικούς ήχους. Την 3η 28 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεσαλακωνίων, οι αγαπημένοι μουσικοί Κωστής και Γιώργος Αριδάκης ανεβαίνουν στη σκηνή για να μας χαρίσουν ένα αξέχαστο γλέντι με λύρα, λαούτο και τραγούδια που αγαπά όλη η Κρήτη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ, είσοδος 5 ευρώ. Κρατήσεις 6982 185 863. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κριτική φιλοξενία. Σας περιμένουμε.

104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Ψηλός, κοντός, ξερακιανός παχής. Μιλάει δυνατά, αντρικά, γυναικεία. Φοράει γυαλιά, φακούς, επαφής. Φοράει ακουστικά για τη βαρικοεία. Έχει ουλές, σημάδια και τατού.

Ορφανός, εξόγαμος, χωρισμένος, ξένος εξωγήινος, μεταλλαγμένος, όνομα επώνυμο, λείπα στοιχεία, είναι επικίνδυνος για την κοινωνία. Όνομα επώνυμο, λείπα στοιχεία.

0: νομίματα, μη μόνα νόψη, μη ψωνα νομίματα, μη μόνα νόψη, μη ψωνα νομίματα, μη μόνα νόψη, μη ψωνα νομίματα, μη μόνα νόψη, μη ψωνα νομίματα, μη μόνα νόψη.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Skip σκόνη 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες, 8 και 85 και 10 έξτρα ποντί. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες, 15 και 99 και 20 έξτρα ποντί. Μωρομάντιλα Σεπτόνα Dermasoft Family 100 τεμαχίων, 97 λεπτά.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
5: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
6: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
7: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζενίων Αωρίτες προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντική κριτική διασκέδαση. Σάββατο 25 Ιουλίου, παραμονή της εορτής της Αγίας Παρασκευής, στον Αδριανό. Στη σκηνή η μουσική, Μιχάλης Χαρτιολάκης, Γιώργος Κουδουμογεννάκης. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τα 20 χρόνια προσφοράς του συλλόγου μας, τον πολιτισμό και την παράδοση, σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και όμορφες στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Χορεύει το σπίτι της τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Είσοδος ελεύθερη. Ρωτήσεις 6774-046-770. Σας περιμένουμε όλους για ένα ξέχαστο καλοκαιρινό γλέντι κάτω από τον κριτικό ουρανό.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7,90 και 10 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι. Μαγιονέζα Hellmann's Top Down, 430 ml, 3,18.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης, με σεβασμό στη φύση.
5: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ού περπερεύεται. Ού φυσιούται, ού κασχημονεί, ού ζητεί τα εαυτής, ού παροξύνεται. Ού λογίζεται το κακόν, ού χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Η Μαρία Στέλλα Τζανουδάκη, τραγουδά των Λουδοβίκο των Ανογίων. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 των FM για μια ακόμα εκπομπή. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι. Εκπομπή που ακούτε καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Ο έρωτας μιλάει. Καλή σας ακρόαση.

Η Μαρία Στέλλα Τζανουδάκη, ο έρωτας μιλάει, η Λιζέτα Καλημέρη, φίλο Χρυσό, και ο ίδιος, ο Λουδοβίκος, φτωχό πουλί και ανήμπορο, σε τρεις συνθέσεις του τελευταίου.

Στις αρχές αλλά και τα μέσα της δεκαετίας του 90 με την Αναστασία Μουτσάτσου. Γυναίκα μια αναγάπησες, μουσική στίχη του Μανώλη Γαλιάτσου και σιωπή των Παντελή Θαλασσινού και Ηλία Κατσούλη.

Από τον προσωπικό της κύκλο «Μυστικά σημάδια» στις αρχές της δεκαετίας του 90 με τη μουσική, το στίχο και την ενορχήστρωση του Γιώργου Ανδρέου. Ποιος καημός.

Από τον ίδιο κύκλο, ο Γιώργος Ανδρέου ενορχιστρώνει μια σύνθεση μουσική στίχη του Νίκου Πορτοκάλωγλου. Όλα θα μπόσανε. Από τη φωνή πάντα της Αναστασίας Μουτσάτσου. Και από τις αρχές τα μέσα περίπου της δεκαετίας, στα 1996 και ένα ακόμα τραγούδι από τον κύκλο του Παντελή Θαλασσινού στους Άγιους Τόπους της Καρδιάς, με την ερμηνεία της.

Στην δεκαετία του 90 με την Αναστασία Μουτσάτσου. 5 τραγούδια. Από τον προσωπικό της δίσκο «Μυστικά σημάδια» 3 και από την συνεργασία της με τον Παντελή Θαλασσινό στους Άγιους Τόπους της Καρδιάς 2. Το ομότιτλο σε στίχους του Ηλία Κατσούλη ολοκλήρωσε το αφιέρωμα.

Τον Ανίκο Παπάζογλου, βαριά βαλίτσα, διαδέχεται ο Πέτρος Γαϊτάνος. Μια σύνθεση των Σπανού Καλαμίτσι από την φωνή του.

Πέτρος Γαϊτάνος. Δύο δεύτερες εκτελέσεις σε ισάριθμες συνθέσεις του Γιάννη Σπανού. Αντί της Βίκης Μοσχολιού, άνθρωποι μονάχοι σε στίχους του Γιάννη Καλαμίτση και αντί του Γιώργου Νταλάρα, 1η του Δεκέμβρη, με το λόγο του Μάνου Ελευθερίου.

Από το 90 στο 60 με τον Γρηγόρη Πυθικότσι. Στα 1969 πιο συγκεκριμένα, ερμηνεύοντας μια σύνθεση του νεαρού Δημου Μούτση σε στίχους του Νίκου Μπέτσου. Με ένα παράπονο.

0: Γρηγόρης Μπηθηκότσης, 1969, με ένα παράπονο των Δήμου Μούτσι και Νίκου Γκάτσου. 1968, Στούδη Λιβωριά, τον Σταύρου Ξαρχάκου και Ελευθέρη Παπαδόπουλου.
1: Αυτά είπε ο Ζαρατούστρας, και ο καθένας μπορεί να λέει τα δικά του. Για το μεθυσμένο κορίτσι το ένιγμα παραμένει. Στα αλήθεια, αναγνώρισε το σώμα του Αλκιβιάδη όταν συνάντησε πρώτη φορά τον Οδυπόρο, ή το θυμήθηκε σαν ντούκοψε με το μαχαίρι το κεφάλι? Στα αλήθεια ήταν ένα κορίτσι λυπημένο που είχε διαλύσει τα όνειρά του και προσπαθούσε τώρα να τα συνδέσει ξανά με λεπτομέρειες ζωντανές, ή έκρυβε μέσα της μια πρωτογονική κακία? Ο Αλκιβιάδης ήταν χορευτής ή χόρευε γιατί δεν είχε άλλον τρόπο να εκφραστεί? Τέλος, το μεθυσμένο κορίτσι ήταν στα αλήθεια μεθυσμένο, ή εμείς το βλέπαμε έτσι, καθώς εκείνο λειτουργούσε φυσικά μέσα στους νόμους τους ονειρικούς? Αυτά δεν τα είπε ο Ζαρατούστρας. Κι έτσι ο καθένας λέει τα δικά του.

0: Ο Οδηπόρος, το μεθυσμένο κορίτσι και ο Αλκιβιάδης. Κύκλος τραγουδιών του Μάνου Χατζηδάκη σε θεατρική φόρμα. Πρωτακούστηκαν στην Πλάκα, στο θέατρο καφενείων Το Πολύτροπο, το 1973. Ένα χρόνο μετά κυκλοφόρησαν σε δίσκο. Ο μύθος του Οδηπόρου που περπατάει αδιάκοπα, που συναντάει το μεθυσμένο κορίτσι και που το τελευταίο τον δολοφονεί.
1: Ο Οδηπόρος είναι μονάχος μες στον κόσμο και αδιάκοπα γυρίζει στις πιο κρυφές και μακρινές γωνιές, σε ερημικές ακρογιαλιές, στους λόφους και στα δάση, στις πολιτείες τα στενά, στις γειτονιές, με προορισμό του να χαθεί ένα πρωί ή κάποια νύχτα βροχερή. Ο Οδηπόρος, χωρίς της μάνας την ευχή, θα εξαφανιστεί.

0: Μάνου Χατζηδάκη, ο διπόρος του Μεθυσμένο Κορίτσι και ο Αλκιβιάδης. Ένα μικρό απόσπασμα από τον κύκλο αυτό των τραγουδιών σε θεατρική φόρμα. Τα αφηγηματικά μέρη ερμήνευσε η Ελένη Μανιάτη. Επιλέξαμε καταρχάς το Μεθυσμένο Κορίτσι από τον Ευτύχιο Χατζητοφή και αμέσως μετά την Μπαλάντα του Οδυπόρου. Μια υποδειγματική, αφοπλιστική ερμηνεία από τον Γιάννη Δημητρά στην καλύτερη κατά την άποψή μας στιγμή της πορείας του. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη...
3: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
6: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
7: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Τον 4

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρ για κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
2: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.

100,4 στον Άγιο Νικόλα. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

0: ακόμα τέσσερα, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Τα μάτια σου ζωγραφίσα.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
2: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Την εκπομπή μας απόψε θα την ξεκινήσουμε από το έντεχνο είδος της δεκαετίας του 70 με ένα σημαντικό συνθέτη του και πάντα ενεργό και αηκίνητο τον καλό φίλο τον Σπύρο Σαμοήλη, ο οποίος ζει σήμερα στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στην Κέρκυρα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Κι όμως είναι πάντα ενεργός όπως τότε, ενεργός τόσο στις μελωδικές του αναζητήσεις, όσο και στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού του. Απόψε λοιπόν θα ακούσουμε κάποια από τα πρώτα του πανέμορφα τραγούδια, που παρουσίαζε στις συναυλίες του ανά την Ελλάδα, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της, σε καιρούς και τότε δύσκολους, ξεσήκωνε τον κόσμο με τα τραγούδια του. Μπαμπούλα τον αποκαλούσαν οι εφημερίδες της εποχής και η αστυνομία ήταν μονίμως στο κατόπι του. Στις συναυλίες του αυτές είχε και τα τραγούδια του γραμμένα σε κασέτες για όποιον τα ήθελε. Οι καταγραφές αυτές ήταν μοναδικές, μιας και τα τραγούδια του αυτά δεν πέρασαν ποτέ στην δισκογραφία. Τις κασέτες αυτές τις έχω στο αρχείο μου και απόψε θα ακούσουμε από εκεί κάποια από τα πολύ όμορφα τραγούδια του Σπύρου, τα οποία είναι το ίδιο επίκαιρα όπως και τότε. Ίσως τώρα να είναι περισσότερο γιατί κάπου ξεχαστήκαμε στην πορεία, αφού εντέχνως το σύστημα μας αποκοίμησε και είχαμε την εντύπωση πως οι εποχές αυτές περάσανε. Μέγα λάθος. Οι δράκοι του παρελθόντος επανήλθαν περισσότερο αιμοσταγής για το λαό από ό,τι ήταν τότε. Ακούμε λοιπόν ένα τραγούδι του Σπύρου από το έργο του «Ξεκίνημα στην δικτατορία». Ερμηνεύει ο ίδιος.

Το δεύτερο τραγούδι ήταν και αυτό από την ίδια κασέτα, όπως και το πρώτο, και το ακούσαμε αυτό από τον Γιώργο Ζωγράφο. Και το επόμενο τραγούδι θα το ακούσουμε από τον Σπύρο. Είναι και αυτό από τέτοια κασέτα που έφερε τον τίτλο «Γνωστά και άγνωστα τραγούδια του Σπύρου Σαμοήλη». Πανέμορφα τραγούδια που αφυπνίζουν κάτι που ελπίζω, εύχομαι και περιμένω κάποια στιγμή να γίνει πραγματικότητα.

Και τα τρία αυτά, πολύ όμορφα και πολύ επίκαιρα τραγούδια, ήταν από την ίδια κασέτα, από όπου και τα προηγούμενα. Θα συνεχίσουμε με ένα ατάρτικο τραγούδι που τώρα θα ακούσουμε από τον Πάνο Τσαβέλα, τραγούδι προερχόμενο από τον δίσκο του «Για σε πατρίδα μας Ελλάδα», που κυκλοφόρησε το 1978.

Και το δεύτερο τραγούδι ήταν ένα αντάρτικο τραγούδι από τον ίδιο δίσκο και αυτό, με την σύντροφο του Πάνου Τσαβέλα, την Ατάσα Παπαδοπούλου να ερμηνεύει και τον ίδιο να την συνοδεύει. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι προερχόμενο από το επικό έργο «Αλβανία» του Γιώργου Κατσαρού και Πυθαγόρα, τραγούδι που θα ακούσουμε από τη Μαρινέλα.

Ακούσαμε λοιπόν και τα δύο αυτά τραγούδια από την Μαρινέλα και τα δύο από την Αλβανία, τον Γιώργου Κατσαρού και Πυθαγόρα. Ένα έργο κατά του φασισμού που αιματοκύλησε τότε την Ευρώπη, κάτι που κάνει και σήμερα για τον κόσμο και τους λαούς, οργανώνοντας ή υποδαυλίζοντας τέτοιες ενέργειες. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι να έχουμε κατά νου την αποδυνάμωσή του. Από αυτή την άποψη, τέτοια έργα δεν είναι καθόλου επαιτειακά και είναι μεγάλο λάθος να εκλαμβάνονται έτσι, γιατί ό,τι αφήνουμε πίσω μας είναι σίγουρο πως θα επιστρέψει ξανά. Από τη Μαρινέλα θα ακούσουμε και το επόμενο, ένα πολύ σπαραχτικό τραγούδι γραμμένο από τον Χρήστο Λεοντή και τον Κώστα Βίρβο για το δίσκο τους «Καταχνιά» που εξεδόθη το 1965.

Του Χρήστου λέω ότι ήταν και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε από τη Δήμητρα Γαλάνη, τραγούδι του οποίου ο στίχος υπογράφεται από τον Μάνο Ελευθερίου και πήραμε από τον προσωπικό δίσκο της ερμηνεύτριας «Λεπτομέρειες» που κυκλοφόρησε το 1975. Και το επόμενο τραγούδι θα το ακούσουμε από την ίδια, με τη μουσική του να υπογράφεται από τον Γιώργο Κατσινάσιο και τον στίχο του από τον Γιάννη Λογοθέτη. Τραγούδι προερχόμενο από τον δίσκο τους «Έχει ο Θεός», με χρονιά κυκλοφορίας του το 1973.

Στο δίσκο αυτό του Γιώργου Χατζηνάσιου και Μάνου Ελευθερίου ερμήνευαν η Δήμητρα Καλάνη που ακούσαμε στο προηγούμενο τραγούδι και ο Μανώλης Μητσιάς που θα ακούσουμε στο επόμενο.

Και τα δύο αυτά τραγούδια που ακούσαμε από το Μανώλη Μητσιά ήταν από τον ίδιο δίσκο των Γιώργου Χατζηνάσιου και Μάνου Ελευθερίου. Του Γιώργου Χατζηνάσιου θα είναι και το επόμενο τραγούδι, με τον στίχο του να ανήκει στον Μάνο Κουφιανάκη, τραγούδι που βρίσκουμε στο δίσκο του συνθέτη, δίσκο που έκανε με τον Δημήτρη Μητροπάνο το 1981 υπό τον τίτλο «Τα Συναξάρια».

Από τον Δημήτρη Μητροπάνο θα ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι, προερχόμενο από ένα άλλο πολύ σημαντικό δίσκο που έκανε ο τραγουδιστής. Ο δίσκος αυτός έφερε τον τίτλο «Τα νυχτέρια μας» και κυκλοφόρησε το 1985 με τη σφραγίδα ποιότητα του Σταύρου Κουγιουμτζή και με το στίχο του Λάκη Τεάζη. Από εκεί λοιπόν θα είναι το επόμενο και τελευταίο μας τραγούδι για απόψε. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ και από εμάς.

0: των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Πραγματικά δεν ξέρω πώς συμβαίνει. Σας λέω αλήθεια, κάθε καλοκαίρι διαπιστώνω ότι τέτοια εποχή έχουμε τις πιο σημαντικές αλλαγές μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στο ένα και μοναδικό διεθνές Airplay Chart που έχουμε εδώ στη χώρα μας από την AFPI, εγκεγκριμένο και έγκυρο. Φυσικά το International Top 20. Moving to the Sun. Ίσως επειδή ακριβώς ο ήλιος κλέβει την παράσταση και ο Hugh Gale το ίδιο. Και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά έχουμε τον Hugh Gale πλέον πολλές φορές μέσα στην εικοσάδα. Καλώς ορίσατε στο μοναδικό Airplay Chart που είναι εγκεγκριμένο με τον Κώστα Ζητόπουλο να είναι στην παρέα σας κάθε εβδομάδα για δύο ολόκληρες ώρες. Θα περάσουμε πολύ ωραία γιατί έχουμε μεγάλες ανακατοσούρες με την καλή έννοια μέσα στις 20 πρώτες θέσεις από τα playlist των ραδιοφωνικών σταθμών. Από το νούμερο 20 και το Moving to the Sun, New Entry, Jonas Blue στο 19. Edge of Desire σε λίγο, ο Bad Bunny στο 18 με το Nueva Yol.

Alex Warren Fever Dream και βεβαίως ο Alex Warren με δύο τραγούδια δικά του μέσα στο International Top 20. Καλώς ορίσατε φίλοι και φίλες που αλλού στο chart το οποίο με μεγάλη του χαρά σας παρουσιάζει τα 20 τραγούδια από την διεθνή μουσική σκηνή που πάντα παίζουν πιο πολύ στους σταθμούς της χώρας. Κώστας Ζητόπουλος στο μικρόφωνο, ακολουθεί κομμάτι εκτός 20 και μετά η γλυκύτατη Olivia Dean So Easy to Fall in Love στο 16.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση ως ούτε αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προσενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
4: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με τον νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Προφανώς ισχύει αυτό που λένε ότι κάποια κομμάτια δεν τα βαριέσαι. Ordinary παραμένει μέσα στην 20άδα. Ο Alex Warren και είναι, όπως είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, το δεύτερο δικό του κομμάτι μέσα στο International Top 20. Τώρα, Hendrix στη συνέχεια. Δεν χρειάζονται πολλά σχόλια. Πέφτω κομμάτι πια. Βραβευμένο Men, Golden Δε στο 14.

Εμένα το κομμάτι με ταξιδεύει. Ψέματα δεν θα πω. Είναι διαφορετικό, είναι outsider, είναι από αυτά τα κομμάτια outsider που εμένα μου αρέσουν πάντως και τώρα ιδίως το καλοκαιράκι ό,τι πρέπει. Mike's Mind, παρά ούτε Afro Soul, με έτσι ωραίες ethnic αν θέλετε νότες μέσα. Στο νούμερο 12, ενώ η Cat's Eye, η sexy Cat's Eye με την Γκαμπριέλα τους στο τυχερό 13. Ops, πέρασε σχεδόν μία ώρα. Έχουμε χρόνο για να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι το οποίο είναι εκτός εικοσάδας και μετά έρχεται ο Χιουγκέλ, ο οποίος παιδιά τι έρχεται. Χιουγκέλ πλέον εγγύηση. Jamaican Bam Bam στο 11, την άλλη ώρα και πάλι μαζί. Μόνο εδώ με το μόνο έγκυρο Airplay Charts στη χώρα μας. Ποιο άλλο, International Top 20 IFPI.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
4: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό. Στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Die, die. Και όχι day, day. Αλλά οκ, okay, όλα παίζουν. Καλώς ορίσατε. Είναι η δεύτερη ώρα από το International Top 20 του Media Inspector και της FBI. Είμαι ο Κώστας Στόπουλος. Πάντα γελάω με τον τίτλο αυτό. Σακύρα, παιδιά, είναι η Σακύρα. Όσο εδώ κάνουμε έτσι. Λοιπόν, μπήκαμε στη δεκάδα. Που σημαίνει τα 10 δημοφιλέστερα κομμάτια. Έχουμε πολλές ανακατατάξεις τούτη την εβδομάδα. Σας το είχα πει και την προηγούμενη ώρα, ίσως γιατί είναι καλοκαίρι. Another. Τώρα, Talk to You. NOTR, αν θέλετε, στο νούμερο 9 και μετά Bebe Rexha στο 8. Ακολουθεί τι άλλο το New Religion.

Where the hell is my husband, Ray. Στο νούμερο 7 το τραγούδι της και μία θεζούλα πιο κάτω, Bebe Rexha, New Religion στο νούμερο 8. Εμείς τη δουλίτσα μας ανεβαίνουμε προς την κορυφή. Τώρα, προσέξτε. Θα σας το αποκαλύψω τώρα. Έχουμε ένα διαφορετικό νούμερο 1, παιδιά, μέσα στο κατά καλό καιρό. Δηλαδή, ο Bruno Mars με το I Just Might από την θέση νούμερο 1 τόσο καιρό έφυγε. Πού πήγε? Θα μάθετε καταρχήν όχι μόνο πού πήγε, αλλά θα μάθετε σε λίγο και ποιος ήρθε στη θέση του. Τώρα, τραγούδι εκτός εικοσάδας στη συνέχεια. David Guetta με την παρέα του ακολουθούν Gone, Gone, Gone, Teddy Swims, Tones and I στο 6.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

Είστε πάντα συντονισμένοι που αλλού στο ένα και μοναδικό διεθνές Airplay Chart εγκεκριμένο εδώ στην Ελλάδα, το ελληνικό International Top 20 από την IFPI. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας για λίγο και έχουμε μπει βέβαια μέσα στην πεντάδα. The Second Voice, Let Me Be. Στο νούμερο 5 το τραγούδι, νομίζω ότι θα πάει πιο ψηλά για να δούμε. Να και η Ζέινα με το αγαπημένο Ζανάντο στο 4. Και η Βασίλισσα που πια έχει πιάσει, έχει τριτώσει που λένε, έχει πάει στην τρίτη θέση, The Fate of Ophelia με την Taylor Swift στο νούμερο 3. Μετά, σας τα είπα λίγο νωρίτερα, αλλαγές. Yes.

μάλλον τον δάγκωσε τον Μπρούνο Μάρς, ζητάμε Ιμπάλα, βασικά ο Δράκουλάς της. Σας το λέω αυτό γιατί, okay, στη θέση νούμερο 2 το Address Might, με ελάχιστες βέβαια διαφορές στα παίξηματα. Για σας που δεν το ξέρετε, η διαφορά πάντα είναι πόσες φορές έχει παίξει ένα τραγούδι στα playlist βεβαίως των σταθμών όλης της χώρας, έτσι, εδώ στο International Top 20. Απλή υπενθύμηση, μέσα στο κατά καλό καιρό, με πολύ ζέστη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου, σχεδόν 2 ώρες, ο Κώστας Τόπουλος ήταν μαζί σας. Ακολουθεί κομμάτι εκτός εικοσάδας και μετά από σας το αποκάλυψα, καινούριο νούμερο 1, μέσα στο καλοκαίρι από Tame Impala Dracula. Επίσης να σας πω ότι έρχεται από εβδομάδα με το καλό και το αφιέρωμα που κάνουμε κάθε καλοκαίρι. Θα μάθετε περισσότερα από εβδομάδα. Φιλιά πολλά, να είστε καλά.

Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάτι. Ελόγου μου το καπτάκι.

ξέρω με σιγουριά, η αγάπη με θάλασσα μοιάζει.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητητά εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Η Μαρία Στέλλα Τζανουδάκη τραγουδά τον Λουδοβίκο των Αναγίων. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 των FM για μια ακόμα εκπομπή. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι. Εκπομπή που ακούτε καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Ο έρωτας μιλάει. Καλή σας ακρόαση.

Η Μαρία Στέλλα Τζανουδάκη, ο έρωτας μιλάει, η Λιζέτα Καλημέρη, φίλο Χρυσό, και ο ίδιος, ο Λουδοβίκος, φτωχό πουλί και νύμπορο, σε τρεις συνθέσεις του τελευταίου.

Από τον προσωπικό της κύκλο «Μυστικά σημάδια» στις αρχές της δεκαετίας του 90 με τη μουσική, το στίχο και την ενορχήστρωση του Γιώργου Ανδρέου. Ποιος καημός.

Από τον ίδιο κύκλο, ο Γιώργος Ανδρέου ενορχιστρώνει μια σύνθεση μουσική στίχη του Νίκου Πορτοκάλωγλου. Όλα θα μπόσανε. Από τη φωνή πάντα της Αναστασίας Μουτσάτσου. Και από τις αρχές τα μέσα περίπου της δεκαετίας. Στα 1996 και ένα ακόμα τραγούδι από τον κύκλο του Παντελή Θαλασσινού στους Άγιους Τόπους της Καρδιάς. Με την ερμηνεία της.

Την δεκαετία του 90 με την Αναστασία Μουτσάτσου. 5 τραγούδια. Από τον προσωπικό της δίσκο «Μυστικά σημάδια» 3 και από την συνεργασία της με τον Παντελή Θαλασσινό στους Άγιους Τόπους της Καρδιάς 2. Το ομότιτλο σε στίχους του Ηλία Κατσούλη ολοκλήρωσε το αφιέρωμα.

Τον Νίκο Παπάζογλου, βαριά βαλίτσα, διαδέχεται ο Πέτρος Γαϊτάνος. Μια σύνθεση των Σπανού Καλαμίτσι από την φωνή του.

Πέτρος Γαϊτάνος. Δύο δεύτερες εκτελέσεις σε ισάριθμες συνθέσεις του Γιάννη Σπανού. Αντί της Βίκης Μοσχολιού, άνθρωποι μονάχοι σε στίχους του Γιάννη Καλαμίτση. Και αντί του Γιώργου Νταλάρα, πρώτη του Δεκέμβρη, με το λόγο του Μάνου Ελευθερίου.

Από το 90 στο 60 με τον Γρηγόρη Πιθηκότση. Στα 1969 πιο συγκεκριμένα, ερμηνεύοντας μια σύνθεση του νεαρού Δημου Μούτση σε στίχους του Νίκου Γκάτσου. Με ένα παράπονο.

0: Γρηγόρης Μπηθηκότσης, 1969, με ένα παράπονο των Δήμου Μούτσι και Νίκου Γκάτσου. 1968, στου Δηληβοριά, τον Σταύρου Ξαρχάκου και Ελευθέρη Παπαδόπουλου.
1: Αυτά είπε ο Ζαρατούστρας, και ο καθένας μπορεί να λέει τα δικά του. Για το μεθυσμένο κορίτσι το ένιγμα παραμένει. Στα αλήθεια, αναγνώρισε το σώμα του Αλκιβιάδη όταν συνάντησε πρώτη φορά τον Οδυπόρο? Ή το θυμήθηκε σαν ντούκοψε με το μαχαίρι το κεφάλι? Στα αλήθεια ήταν ένα κορίτσι λυπημένο που είχε διαλύσει τα όνειρά του και προσπαθούσε τώρα να τα συνδέσει ξανά με λεπτομέρειες ζωντανές? Ή έκρυβε μέσα της μια πρωτογονική κακία? Ο Αλκιβιάδης ήταν χορευτής ή χόρευε γιατί δεν είχε άλλον τρόπο να εκφραστεί? Τέλος, το μεθυσμένο κορίτσι ήταν στα αλήθεια μεθυσμένο? Ή εμείς το βλέπαμε έτσι, καθώς εκείνο λειτουργούσε φυσικά μέσα στους νόμους τους ονειρικούς? Αυτά δεν τα είπε ο Ζαρατούστρας. Κι έτσι ο καθένας λέει τα δικά του.

0: Ο Οδηπόρος, το μεθυσμένο κορίτσι και ο Αλκιβιάδης. Κύκλος τραγουδιών του Μάνου Χατζηδάκη σε θεατρική φόρμα. Πρωτακούστηκαν στην Πλάκα, στο θέατρο καφενείων Το Πολύτροπο, το 1973. Ένα χρόνο μετά κυκλοφόρησαν σε δίσκο. Ο μύθος του Οδηπόρου που περπατάει αδιάκοπα, που συναντάει το μεθυσμένο κορίτσι και που το τελευταίο τον δολοφονεί.
1: Ο Οδηπόρος είναι μονάχος μες στον κόσμο και αδιάκοπα γυρίζει στις πιο κρυφές και μακρινές γωνιές, σε ερημικές ακρογιαλιές, στους λόφους και στα δάση, στις πολιτείες τα στενά, στις γειτονιές, με προορισμό του να χαθεί ένα πρωί ή κάποια νύχτα βροχερή. Ο Οδηπόρος χωρίς της μάνας την ευχή θα εξαφανιστεί.

0: Μάνου Χατζηδάκη, ο διπόρος του Μεθυσμένο Κορίτσι και ο Αλκιβιάδης. Ένα μικρό απόσπασμα από τον κύκλο αυτό των τραγουδιών σε θεατρική φόρμα. Τα αφηγηματικά μέρη ερμήνευσε η Ελένη Μανιάτη. Επιλέξαμε καταρχάς το Μεθυσμένο Κορίτσι από τον Ευτύχιο Χατζητοφή και αμέσως μετά την Μπαλάντα του Οδυπόρου. Μια υποδειγματική, αφοπλιστική ερμηνεία από τον Γιάννη Δημητρά στην καλύτερη κατά την άποψή μας στιγμή της πορείας του. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
3: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Την εκπομπή μας απόψε θα την ξεκινήσουμε από το έντεχνο είδος της δεκαετίας του 70 με ένα σημαντικό συνθέτη του και πάντα ενεργό και αηκίνητο τον καλό φίλο, τον Σπύρο Σαμοήλη, ο οποίος ζει σήμερα στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στην Κέρκυρα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Κι όμως είναι πάντα ενεργός όπως τότε, ενεργός τόσο στις μελωδικές του αναζητήσεις, όσο και στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού του. Απόψε λοιπόν θα ακούσουμε κάποια από τα πρώτα του πανέμορφα τραγούδια που παρουσίαζε στις συναυλίες του ανά την Ελλάδα, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της, σε καιρούς και τότε δύσκολους, ξεσήκωνε τον κόσμο με τα τραγούδια του. Μπαμπούλα τον αποκαλούσαν οι εφημερίδες της εποχής και η αστυνομία ήταν μονίμως στο κατόπι του. Στις συναυλίες του αυτές είχε και τα τραγούδια του γραμμένα σε κασέτες για όποιον τα ήθελε. Οι καταγραφές αυτές ήταν μοναδικές, μιας και τα τραγούδια του αυτά δεν πέρασαν ποτέ στην δισκογραφία. Τις κασέτες αυτές τις έχω στο αρχείο μου και απόψε θα ακούσουμε από εκεί κάποια από τα πολύ όμορφα τραγούδια του Σπύρου, τα οποία είναι το ίδιο επίκαιρα όπως και τότε. Ίσως τώρα να είναι περισσότερο γιατί κάπου ξεχαστήκαμε στην πορεία, αφού εντέχνως το σύστημα μας αποκοίμησε και είχαμε την εντύπωση πως οι εποχές αυτές περάσανε. Μέγα λάθος. Οι δράκοι του παρελθόντος επανήλθαν περισσότερο αιμοσταγής για το λαό από ό,τι ήταν τότε. Ακούμε λοιπόν ένα τραγούδι του Σπύρου από το έργο του «Ξεκίνημα στην δικτατορία». Ερμηνεύει ο ίδιος.

Το δεύτερο τραγούδι ήταν και αυτό από την ίδια κασέτα, όπως και το πρώτο, και το ακούσαμε αυτό από τον Γιώργο Ζωγράφο. Και το επόμενο τραγούδι θα το ακούσουμε από τον Σπύρο. Είναι και αυτό από τέτοια κασέτα που έφερε τον τίτλο «Γνωστά και άγνωστα τραγούδια του Σπύρου Σαμοήλη». Πανέμορφα τραγούδια που αφυπνίζουν κάτι που ελπίζω, εύχομαι και περιμένω κάποια στιγμή να γίνει πραγματικότητα.

Και τα τρία αυτά, πολύ όμορφα και πολύ επίκαιρα τραγούδια, ήταν από την ίδια κασέτα, από όπου και τα προηγούμενα. Θα συνεχίσουμε με ένα ατάρτικο τραγούδι που τώρα θα ακούσουμε από τον Πάνο Τσαβέλα, τραγούδι προερχόμενο από τον δίσκο του «Για σε πατρίδα μας Ελλάδα» που κυκλοφόρησε το 1978.

Και το δεύτερο τραγούδι ήταν ένα αντάρτικο τραγούδι από τον ίδιο δίσκο και αυτό, με την σύντροφο του Πάνου Τσαβέλα, την Νατάσα Παπαδοπούλου να ερμηνεύει και τον ίδιο να την συνοδεύει. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι προερχόμενο από το επικό έργο «Αλβανία» του Γιώργου Κατσαρού και Πυθαγόρα, τραγούδι που θα ακούσουμε από τη Μαρινέλα.

Ακούσαμε λοιπόν και τα δύο αυτά τραγούδια από την Μαρινέλα και τα δύο από την Αλβανία, τον Γιώργο Κατσαρού και Πυθαγόρα. Ένα έργο κατά του φασισμού που αιματοκύλησε τότε την Ευρώπη, κάτι που κάνει και σήμερα για τον κόσμο και τους λαούς, οργανώνοντας ή υποδαβλίζοντας τέτοιες ενέργειες. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι να έχουμε κατά νου την αποδυνάμωσή του. Από αυτή την άποψη, τέτοια έργα δεν είναι καθόλου επαιτειακά και είναι μεγάλο λάθος να εκλαμβάνονται έτσι, γιατί ό,τι αφήνουμε πίσω μας είναι σίγουρο πως θα επιστρέψει ξανά. Από τη Μαρινέλα θα ακούσουμε και το επόμενο, ένα πολύ σπαραχτικό τραγούδι γραμμένο από τον Χρήστο Λεοντή και τον Κώστα Βίρβο για το δίσκο τους «Καταχνιά» που εξεδόθη το 1965.

Του Χρήστου λέω ότι ήταν και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε από τη Δήμητρα Γαλάνη. Τραγούδι του οποίου ο στίχος υπογράφεται από τον Μάνο Ελευθερίου και πήραμε από τον προσωπικό δίσκο της ερμηνεύτριας «Λεπτομέρειες» που κυκλοφόρησε το 1975. Και το επόμενο τραγούδι θα το ακούσουμε από την ίδια, με τη μουσική του να υπογράφεται από τον Γιώργο Κατσινάσιο και τον στίχο του από τον Γιάννη Λογοθέτη. Τραγούδι προερχόμενο από τον δίσκο τους «Έχει ο Θεός», με χρονιά κυκλοφορίας του το 1973.

Στο δίσκο αυτό του Γιώργου Χατζηνάσιου και Μάνου Ελευθερίου ερμήνευαν η Δήμητρα Καλάνη που ακούσαμε στο προηγούμενο τραγούδι και ο Μανώλης Μητσιάς που θα ακούσουμε στο επόμενο.

Και τα δύο αυτά τραγούδια που ακούσαμε από το Μανώλη Μητσιά ήταν από τον ίδιο δίσκο των Γιώργου Χατσινάσιου και Μάνου Ελευθερίου. Του Γιώργου Χατσινάσιου θα είναι και το επόμενο τραγούδι, με τον στίχο του να ανήκει στον Μάνο Κουφιανάκη, τραγούδι που βρίσκουμε στο δίσκο του συνθέτη, δίσκο που έκανε με τον Δημήτρη Μητροπάνο το 1981 υπό τον τίτλο «Τα Συναξάρια».

Από τον Δημήτρη Μητροπάνο θα ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι, προερχόμενο από ένα άλλο πολύ σημαντικό δίσκο που έκανε ο τραγουδιστής. Ο δίσκος αυτός έφερε τον τίτλο «Τα νυχτέρια μας» και κυκλοφόρησε το 1985 με τη σφραγίδα ποιότητας του Σταύρου Κουγιουμτζή και με το στίχο του Λάκη Τεάζη. Από εκεί λοιπόν θα είναι το επόμενο και τελευταίο μας τραγούδι για απόψε. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ και από εμάς.

0: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

το λυκό φως μονάχα μπορεί να ματώνει την πόλη. Δεν αλλάζουν

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.